0: Εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, οκ.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: ο Κις απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Cat's Eye, Animal. Τάιλα, Is It Love? Jenny, Less Than A Lover. Malcolm Todd, Earrings. AT's, Mamacita. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
3: Η πρώτη άσκηση είναι... Μισό λεπτό. Να βλέπεις τώρα ένα...
4: Α, έφυγε το μικρόφωνο. Πολύ καλά πάει αυτό. Πάρα πολύ καλά πήγε η πρώτη άσκηση.
3: Ναι. Το κατέστρεψα. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να σου πω. Είναι περπάτημα μέσα στο νερό με τα γόνατα ψηλά. Δηλαδή να έρχεται το γόνατο στην ευθεία του γοφού.
4: Πώς θα κάνεις περπάτημα,
3: έτσι, εννοείς, παιδί μου,
4: να περπατάς και να σηκώνεις τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα. Σαν το καμπαρέ.
3: Μπράβο, σαν το καμπαρέ.
4: Καμπαρέ.
3: Είδες που το βρήκες εύκολα. Μπράβο, Μιχάλη, πάρα πολύ σωστό. Αυτή είναι η πρώτη άσκηση. Βέβαια, για να είναι πετυχημένη πρέπει να την κάνεις αρκετά λεπτά. Αυτή εδώ γυμνάζει γλουτό.
4: Πόση ώρα.
3: 3 λεπτά σταθερό ρυθμό τουλάχιστον.
4: Α, παιδιά, με 3 λεπτά δεν θα μπορώ να βγω έξω μετά εγώ. Θα πιέσουν τα πόδια μου.
3: Το άλλο είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπα. Πιστεύω ότι δηλαδή, το κάναμε και όταν ήμασταν παιδιά συνέχεια. Πλάγια βήματα, έτσι.
4: Σαν τον κάβουρα.
3: Ωραίο.
4: Παιδιά.
3: Αυτό, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ενεργοποιεί προσαγωγούς και απαγωγούς λέγονται. Ή απαγωγή.
4: Απαγωγές είναι κάτι άλλο. Καταρχάς να μας τα απαγάγουν έτσι και εμάς στην παραλία να κάνουμε τέτοιες ασκήσεις. Θα υπάρχουν απαγωγές.
3: Παιδιά λέει απαγωγούς προφανώς.
4: Ξεκάθαρα. Και να σου πω κάτι, θα έχουμε και τα 500 ευρώ να κάνουμε και αέρα όπως έκανε η Τούνη.
3: Μόνο τα δικά μου θέματα θα μπορούσαν να μιλάνε για απαγωγούς.
2: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
5: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: Hi everyone, this is Rosé.
2: Hey, it's Bruno Mars.
0: Kiss 961.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Μάρσιγκαν.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. I feel it. I feel it.

νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Η πρώτη άσκηση είναι. Μισό λεπτό. Να βλέπεις τώρα. Ένα.
2: Α, έφυγε το μικρόφωνο. Πολύ καλά πάει αυτό. Πάρα πολύ καλά πήγε η πρώτη άσκηση.
1: Το κατέστρεψα. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να σου πω. Είναι περπάτημα μέσα στο νερό με τα γόνατα ψηλά. Δηλαδή να έρχεται το γόνατο στην ευθεία του γοφού.
2: Πώς θα κάνεις περπάτημα,
1: εννοείς.
2: Να περπατάς και να σηκώνεις τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα. Σαν το καμπαρέ.
1: Μπράβο, σαν το καμπαρέ. Είδες που το βρήκες εύκολα. Μπράβο, Μιχάλη, πάρα πολύ σωστό. Αυτή είναι η πρώτη άσκηση. Βέβαια, για να είναι πετυχημένη πρέπει να την κάνεις αρκετά λεπτά. Αυτή εδώ γυμνάζει γλουτό.
2: Πόση ώρα.
1: 3 λεπτά σταθερό ρυθμό τουλάχιστον.
2: Α, παιδιά, με 3 λεπτά δεν θα μπορώ να βγω έξω μετά. Εγώ θα πιέσουν τα πόδια μου.
1: Ναι, το άλλο είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπα. Πιστεύω ότι το κάναμε και όταν ήμασταν παιδιά συνέχεια. Πλάγια βήματα, έτσι.
2: Σαν τον κάβουρα.
1: Ωραίο. Αυτό, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ενεργοποιεί προσαγωγούς και απαγωγούς, λέγονται. Ή επαγωγή.
2: Απαγωγές είναι κάτι άλλο. Καταρχάς, να μας απαγάγουν έτσι και εμάς στην παραλία να κάνουμε τέτοιες ασκήσεις. Να υπάρχουν απαγωγές.
1: Λοιπόν, παιδιά, λέει απαγωγούς προφανώς.
2: Ξεκάθαρα. Και να σου πω κάτι, θα έχουμε και τα 500 ευρώ να κάνουμε και αέρα όπως έκανε η Τούνη.
1: Μόνο τα δικά μου θέματα θα μπορούσαν να μιλάνε για απαγωγούς.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
5: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
4: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
5: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
4: Ωραίος είσαι, να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
5: Χαλάρωσε αγάπη μου, το σπίτι είναι easy home.
4: Και
5: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
5: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
4: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
6: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
6: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
4: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Cat's Eye, Animal.
7: Nobody knows you're out of control, but I see a side behind the closed doors.
1: Tyla, Is It Love.
7: Is it love if you don't cry.
1: Jenny, Less Than a Lover. Malcolm Todd, Earrings. AT's, Mamacita. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
4: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάνς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες σάνι πάνς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Πεπόνι Κρήτης 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
5: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
4: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
5: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο full.
6: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
7: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
1: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοχ ξελμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
9: Και τώρα.
10: Και τώρα.
9: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
9: Όλες οι επιτυχίες.
12: Χωρίς διαφημίσεις.
13: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
9: Kiss. 961.
14: Σε παραλίες, πισίνες, απλόστρες, βράχια.
9: Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θεοδωράκης. Μαζί μας σε λίγα λεπτά και η Εβίτα Δημητριάδη. Πέμπτη σήμερα, 30 Ιουλίου του 2026. Μια περίεργη ημέρα. Μια ίσως στενάχωρη ημέρα θα μπορούσαμε να πούμε. Με τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει σε τόσα πολλά μέτωπα, με τις απώλειες που είχαμε από αυτά τα μέτωπα. Έναν αέρα ο οποίος συνεχίζεται, πράγμα που σημαίνει ότι η κατάσταση γίνεται ακόμα δυσκολότερη. Θα τα δούμε φυσικά όλα αργότερα, μαζί με την υπόλοιπη έτσι, θεματολογία και επικαιρότητα. Παρέουλα θα είμαστε μέχρι και τις 10, τρόποι επικοινωνίας 2810255961, Viber 6970888961. Ετοιμάστε καφεδάκια, γιατί ξεκινάμε.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε λοιπόν ακριβώς στα 5 λεπτά μετά τις 8 στον KISS 96.1. Πανέτοιμοι για να δούμε και τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. 5η λοιπόν 30 Ιουλίου του 2026, 211η ημέρα του έτους. Αναδολή είδαμε στις 6 και 25 το πρωί. Ενώ στις 8 και 38 έρχεται και η δύση του ηλίου. Είναι η Διεθνής ημέρα της φιλίας, πολύ σημαντική ημέρα. Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας των ανθρώπων. Την επέτειο της ανεξαρτησίας τους από τη Γαλλία γιορτάζουν τα νησιά του Βανουάτου. Ημέρα των μαρτύρων της Επανάστασης στην Κούβα. Εθνική ημέρα εκτίμησης των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Whistleblowers, έτσι ονομάζεται, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και το καλύτερο φυσικά από εκεί θα έρθει πάλι, εθνική ημέρα cheesecake στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωραίο το cheesecake, παιδιά, και το κάνουμε και σε πολλές διαφορετικές μορφές. Αγίων Σίλα Σιλουανού Επενετού Κρίσκης και Ανδρονίκου των Αποστόλων. Πολύ ιδιαίτερα τα ονόματα σήμερα. Ανδρόνικος, Ανδρονίκης, Σιλουανός, Σιλουανή, Σιλουάνα, Κρίσκης, Επενετός και Επενετή. Αυτός που παίρνει τους επένους άραγε είναι ο Επενετός. Αυτά προς το παρόν. Δεν βλέπω κάτι άλλο το τρομερό αυτή τη στιγμή στο ημερολόγιο. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 13 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, τέλος πάντων. Θα προσπαθήσουμε να είναι καλημέρα.
0: Να στείλω καλημέρα και στην Ελευθερία μου που μας ακούει από το αυτοκίνητο.
1: Καλημέρα και στην Ελευθερία μας. Να πούμε ότι για την Κρήτη είναι πολύ δύσκολες οι ώρες και η νύχτα που βιώσαμε. Με δύο φωτιές, μία στο Λασίθι και μία στο Ρέθυμνο. Mm. Δύσκολη νύχτα για την περιοχή στις Μέλαμπες. Είχαμε και το τραγικότατο γεγονός με την απώλεια των δύο πυρεσβεστών. Βέβαια. Και ένας τρίτος στο Γήθιο. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια. Πάμε σε ευχάριστα. Έχουμε μεγάλη νίκη της Εθνικής Εφήβων στο μπάσκετ. Mm. Με 77-78 επί της Σερβίας. Έχω ένα καθηγητή ο οποίος παγίδευσε φοιτητές που χρησιμοποιούσαν AI στις εξετάσεις.
0: Να τα.
1: Έχω μία μπαλενοφόρα, έτσι λέγεται.
0: Τι είναι μπαλευτό?
1: Μία φάλαινα. Α. Η οποία κάνει βόλτες στον παγαστικό. Mm. Το θέμα με το Μητσιά που το είπαμε χθες και μάλλον το είπαμε στο μενού, αλλά δεν το είπαμε στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις.
0: Α, οπότε σήμερα
1: θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά, διότι έχουν ταχθεί και πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες στο πλευρό του Μανώλη Μητσιά. Mm-hmm. Έχω τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος μιλάει για την Οδύσσια και μας αποκαλύπτει τέλος πάντων κάποια πράγματα για το τι και πώς. Mm-hmm. Έχω την Ελένη Φιλίνη, η οποία σπάει τη σιωπή της για τη Μέρι Λίντα και λέει τι θα ήθελε που δεν συνέβη. Θα πάμε λίγο να δούμε ποια είναι η πλατεία Κόσμημα που κατέχει ρεκόρ στα Βαλκάνια. Mm-hmm. Θα πάμε να δούμε τι έγινε και στη συναυλία του Βασιλείου Παπακοσταντίνου εχθές, εδώ στο Ηράκλειο. Έχω και μια συνέντευξη που έδωσε ο Στράτος Τζόρτζογλου στον Γιάννη Τοβίτσα, στο φίλο μας. Mm. Θα δούμε αν θα τη δούμε, δεν σας υπόσχομαι γιατί. Θα το δούμε τέλος πάντων. Αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Έχουμε διαγωνισμό που συνεχίζεται.
1: Θα δούμε λίγο και ποιες συναυλίες και ποιες εκδηλώσεις αναβάλλονται λόγω
0: των πυρκαγιών. Έχουμε το διαγωνισμό μας, ο οποίος συνεχίζεται με το Artemis Sport και το υπέροχο ολοκληρωμένο set SUP που δίνουμε ιδανικό για βόλτες, άσκηση αλλά και τελείωτες ώρες διασκέδασης στο νερό.
1: Δύο μέρες έχουν μείνει για συμμετοχές, σήμερα και αύριο. Και ο τρόπος για να συμμετέχετε απλώς και εύκολος, μία φωτογραφία από το καλοκαίρι σας θέλουμε στο 6970-888-961.
0: Έχουμε φυσικά και άλλα δωράκια να δώσουμε σήμερα, και εισιτηριάκια για Τεχνόπολης, αλλά και ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 50 ευρώ στο Senses στην Αμουδάρα. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.

0: για να πάμε και στα ταξικάντια να δούμε τι γίνεται εκεί σήμερα.
1: Τι κάνετε, βρε.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε εσείς?
0: Καλά, καλά είμαστε. Λέμε καλά, προσπαθούμε εδώ να παλέψουμε με τα ψυχολογικά μας με την κατάσταση που βλέπουμε και εκτυλίσσεται στα βουνά μας, στα βουνά της Κρήτης.
2: Δεν είναι στα βουνά, είναι στα παράλια.
0: Στα παράλια, έχεις δίκιο τώρα που το σκέφτομαι, ναι.
2: Δεν είναι στα βουνά ακριβώς.
0: Ναι. Έχει φτάσει στην...
2: στον Άγιο Παύλο, ναι. Καϊκάν ταβέρνες.
0: Ναι, ναι, είναι τρομερό. Λοιπόν, πάμε να μας πεις κίνηση έχουμε σήμερα.
1: Όχι, δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση. Λίγο σε κολυμπικά σημεία, όπως στη Γιώφυρο, στην Πεντεβή, εκεί στα φανάρια της βιομηχανικής.
0: Mm-hmm.
1: Και αντιστάσεις και η Κάρου λίγο. Κυλάει όμολα.
0: Ωραία. Ποιο εφημερεύει σήμερα?
1: Σήμερα εφημερεύει το Πανεπιστημιακό.
0: Αχρίαστο να είναι. Λαϊκή που έχουμε?
1: Πατέλη στην Ιτάνα.
0: Στην Αγία Άννα. Και δώσε μας τρόπους επικοινωνίας.
1: 2810-361-362, 2810-361-363, πενταψήφιο 18300 και από την εφαρμογή μας kandiataxi.gr.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, να έχεις μια υπέροχη μέρα. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Ναι.
1: Εντάξει, δυστυχώς θα πρέπει να ασχοληθούμε λίγο με τις φωτιές, γιατί καταλαβαίνετε
0: πολύ
1: ότι
0: θα ασχοληθούμε,
1: δεν μπορούμε
0: λίγο,
1: να πετάμε χαρτέτο. Ναι. Θα ξεκινήσω από το Λασίθι, που μάλλον τα πράγματα εκεί είναι λίγο χειρότερα, διότι συνεχίζει να είναι ανεξέλεγκτη φωτιά και είναι αδύνατες οι εναέριες ρήψεις. Διαβάζω με τα λύπη μου ότι έχουμε και την καταστροφή δύο πυροσβεστικών οχημάτων. Mm. Ευτυχώς οι πυροσβέστες υπέστησαν κάποια ελαφριά εγκάβματα, τα οποία αντιμετωπίζονται τέλος πάντων στο κέντρο υγείας. Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Mm. Εγκλωβίστηκαν στις φλόγες.
0: Ευτυχώς που δεν έκανε παιδιά οι άνθρωποι. Τι
1: πολύ επικίνδυνο και αυτό.
0: Τι να λέμε τώρα. Εντάξει, τα οχήματα τα φτιάχνουμε.
1: Ναι, γιατί
0: θα βρεθούν δωρεές.
1: Γιατί στο Ρέθυμνο δεν το αποφύγαμε αυτό το τραγικό περιστατικό. Mm. Οπότε στην.
0: Κρίμα οι άνθρωποι που πήγαν έτσι στο Ρέθυμνο, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Με ένα πολύ μικρό αγροτικό διαμορφωμένο πυροσβεστικό όχημα, δεν ήταν αυτά τα μεγάλα, ήταν, ξέρετε, τα μικρά.
1: Εγκλωβίστηκαν και εκείνες στις
0: φλόγες. Άλλαξε ο άνεμος.
1: Αποπροσανατολίστηκαν λόγω των πυκνών καπνών και εγκλωβίστηκαν εκεί πέρα. 25 χρονών και 58, ναι, πολύ μικρή σε ηλικία.
0: Τι να πεις.
1: Ο ένας εποχικός μάλιστα κιόλας. Αλλά είναι, παιδιά, ανεξέλεγκτη φωτιά, γιατί αλλάζει η φορά των ανέμων.
0: Λόγω των ανέμων.
1: Οι ρηπές έφτασαν τα 110 χιλιόμετρα. Ενώ τα προγνωστικά που είχαμε ήταν για μέχρι 8 μποφόρ, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο, έτσι. Mm. Οπότε ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να ελέγχεται το μέτωπο στο νότιο τμήμα
0: του Ρεθυμνού.
1: Φοβούνται, ναι, στο Ρεθυμνό. Φοβούνται πάρα πολύ τις αναζωπυρώσεις. Mm-hmm. Φαίνεται όμως να έχει οριοθετηθεί κάπως. Δεν γνωρίζουμε αν θα επιστρέψουν τουρίστες σήμερα. Το πιθανότερο είναι ότι μάλλον για αύριο θα έχει γίνει εκένωση.
0: Το ξέρω,
1: σε ένα πάρα πολύ μεγάλο
0: τα πάντα
1: κομμάτι.
0: Όλα έχουν φύγει.
1: Μεγάλες καταστροφές
0: και
1: στον Άγιο Παύλο.
0: Είχα δει ανακοινώσεις στα social media αν υπάρχουν ξενοδοχεία με κενές κλίνες.
1: Έγινε μια πάρα πολύ συντονισμένη προσπάθεια, ναι, και είναι πολύ ελπιδοφόρο το ότι τουλάχιστον στις κρίσεις είμαστε τόσο ενωμένοι. Ο Σύλλογος Ξενοδόχων βρήκε τις κενές όπου υπήρχαν κενές κλίνες και μετέφερε τους τουρίστες με ασφάλεια. Είναι ανοιχτό το γυμναστήριο των Μυρών που φιλοξενούνται και οι άνθρωποι που έχουν καεί τα σπίτια τους.
0: Είναι συγκλονιστικό, παιδιά. Τι να λέμε τώρα.
1: Και εκείνη τη στιγμή που είναι. Συνεξικεί για το και όλη η Ελλάδα. Εμείς θα πούμε για το σπιτάκι μας, αλλά και για το και όλη η Ελλάδα. Έσβησε και η φωτιά στην Πάρο. Θα τα δούμε συνέχεια. Εκείνη τη στιγμή που καίγεσαι το σπίτι σου και πρέπει να φύγεις, τι να μπεις να πάρεις.
0: Ναι.
1: Τι να πάρεις. Ρούχα, ας πούμε. Τι να πάρεις.
0: Ναι, αυτό. Τι να προλάβεις.
1: Κοσμήματα. Πολύτιμα αντικείμενα, τι να μπεις να πάρεις,
0: ναι.
1: Τίποτα. Δηλαδή, όπου φύγει, όταν βλέπεις ότι κινδυνεύει η ζωή ανθρώπων έμπειρων. Εντάξει, γιατί ο 58χρονος που ήταν πιο έμπειρος από τον 25χρονο, αλλά και πάλι. Δηλαδή, άνθρωποι που έχουν εμπειρία ή στο Γήθιο ήταν. Ήταν διοικητής, υποδιοικητής της πυροσβεστικής ο άνθρωπος,
0: ναι,
1: που κάγει.
0: Είχε εμπειρία,
1: και
0: εκείνος
1: με εμπειρία, ναι. Μικρός βέβαια σε ηλικία, αλλά και εκείνος με εμπειρία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν χαρίζει αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή ότι μπορείς να προστατευτείς από κάποιο τρόπο.
0: Ακριβώς. Και ειδικά όταν υπάρχουν τόσο ισχυροί άνεμοι, παιδιά, που αλλάζει σε δευτερόλεπτα ο άνεμος και η φωτιά αλλάζει φορά. Είναι τρομερό. Είναι
1: για την Πάρο, είναι ξεκάθαρο ότι ξεκίνησε από το Χιτά Πάρου η φωτιά. Mm. Και έκαιγε 2-24 ώρα πλάς το νησί.
0: Είχαμε και τις αντίστοιχες συλλήψεις εκεί των,
1: ναι, έγινε,
0: δημοτικών στελεχών λόγω της φωτιάς που ξεκίνησε από το Χιτά. Δηλαδή κάθονται και λένε, ξέρω εγώ, η πολιτική προστασία τι να μην κάνουμε, και οι ίδιοι που είναι εντός των Δήμων δεν κάνουν αυτά που πρέπει.
1: Δεν ξέρω αν οι καταστάσεις ταχυτά, ναι, μπορεί να είναι ελεγχόμενες, γιατί πάνε και ξεφορτώνουν σκουπίδια. Εκεί πέρα τι πρέπει, ναι, να γίνει. Δηλαδή, και είναι και πώς να πάρεις μέτρα πυρόσβεσης. Δεν ξέρω. Πάντως πρέπει να υπάρξει μια μέρημνα για όλα αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται εμείς οι ίδιοι να βάζουμε τα χέρια μας, να βγάζουμε τα μάτια μας.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε στο Λαβύρινθο στα Πεζά που θα τον υποδεχθούμε στην παρέα μας και σήμερα. Για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα, οποιαδήποτε έτσι εκδήλωση, κοινωνική εκδήλωση. Που θέλετε έτσι να έχει ωραίο φαγητό, εξυπηρέτηση, μια τεράστια αίθουσα που μπορεί να φιλοξενήσει πάρα πολύ κόσμο και φυσικά διαμορφώνεται ανάλογα με τους ανθρώπους που έχετε καλέσει. 2810-743-545, καλείτε για διαθεσιμότητα σε ημερομηνίες, να ρωτήσετε για το μενού ή ό,τι άλλο θέλετε να κάνετε το ραντεβού σας. Έχει και μια πανέμορφη εκκλησίτσα που είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τα μυστήριά σας και ένα τεράστιο παιδότοπο. Είναι 8:32. Θα βλέπω τώρα την ώρα από το νέο μας ρολόι εδώ στο στούντιο.
1: Ναι,
0: στούτιο.
1: Ναι, γεια μας.
0: Πολύ καλό. Τέμου, πιστεύω. Μπα. Κάτι καλύτερο πρέπει να είναι.
1: Κοίτα λίγο και τη λεπτομέρεια στο φως.
0: Ναι. Δεν ξέρω, η παραγωγή μας έχει βάλει ένα τεράστιο, θα μπορούσε να είναι το Big Ben.
1: Το ρολόι. Όχι, χρειαζόταν, γιατί εγώ έβλεπα την ώρα από τον υπολογιστή σου. Οπότε ορίστε, γι' αυτό μπήκε το ρολόι εκεί, για να μπορώ να βλέπω και εγώ την ώρα.
0: Δεν βλέπουμε την ώρα να πάμε στο break και να επιστρέψουμε.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
1: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
3: Σι.
4: Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική. Υβριδική τεχνολογία. Ηλεκτροκίνηση. Επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών. Ηλεκτρολογία. Συκτικών. Θερμοϊδραυλικών. Φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
8: Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 9.61. Ο καιρός.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Δεν είναι πολύ ευχάριστα τα πράγματα. Θα συνεχιστούν ισχυροί άνεμοι και σήμερα για το νησί μας, με ισχυρές προειδοποιήσεις από άκρης άκρης εντωμεταξύ. Σήμερα στην πόλη του Ηρακλείου ο υδράργυρος δεν θα έχει σημαντικές, έτσι, δεν θα ανέβει πολύ. Θα είναι γύρω στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Όμως σε όλη τη διάρκεια της ημέρας θα πνέουν άνεμοι οι οποίοι θα ξεπερνάνε τα 5 μποφόρ σε κάποια διαστήματα της μέρας. Στο νότιο τμήμα του Ηρακλείου, στις Μοίρες, θα έχουμε 5 μποφόρ βόρειους ανέμους σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 37 βαθμούς Κελσίου, 36 με 37 βαθμοί Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες. Στον Άγιο Νικόλο, 29 βαθμοί Κελσίου με 6 μποφόρ δυτικούς και βορειοδυτικούς ανέμους να πνέουν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το Λασίθι αυτή τη στιγμή θα έχει πιο έντονο πρόβλημα, διότι και στην Ιεράπετρα οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ τις μεσημεριανές ώρες. Από τις 12 δηλαδή το μεσημέρι μέχρι και αργά το απόγευμα, οπότε οι ρηπές θα είναι στα 80 χιλιόμετρα ανά ώρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Πάμε προς τη Σιτία, 7 μποφόρ βορειοδυτική. Από νωρίς το πρωί το εξάρι δεν έχει πέσει καθόλου. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου μέχρι θερμοκρασία. Αργά το βράδυ από τα 7 μποφόρ πέφτουμε στα 6. Τίποτα δηλαδή. Και πάμε και στο πολύ παθορέθυμνο. Σήμερα θα δούμε και το νότιο Ρέθυμνο λόγω των συνθήκων. Και στο Ρέθυμνο οι άνεμοι θα συνεχιστούν ισχυροί με ένταση 6 μποφόρ, με τις ρηπές να φτάνουν τα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα. Η θερμοκρασία θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Τώρα δεν ξέρω αν μας κάνει καμιά διαφορά αυτό. Γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου θα είναι η θερμοκρασία. Όμως οι ρηπές θα ξεπερνάνε τα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα από πολύ νωρίς το πρωί. Για τον νότιο Ρέθυμνο υπάρχει και η προειδοποίηση για τους ισχυρούς ανέμους. 7 μποφόρ με 25

0: πιο ήπιοι άνεμοι. 4 μποφόρ με 30 βαθμούς Κελσίου. Υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια λόγω του αυξημένου ποσοστού υγρασίας. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 25 βαθμούς, στο Τιμπάκι στους 26 και στη Σαντορίνη στους 24 βαθμούς Κελσίου.
1: 27 βαθμούς στην Αθήνα, 25 η Θεσσαλονίκη, 29 η Άρτα, 28 η Καλαμάτα, 30 τα Κύθυρα, 26 η Κάρπαθος, 27 η Ρόδος και η Σάμος, 23 η Μυτιλίνη, 29 η Χαλκίδα, 24 στα Ιωάννινα. Με μία βόλτα προς τα έξω, Τσεχία θα σας πάω σήμερα, όπου στην Πράγα, με ηλιοφάνεια σε όλη την Τσεχία, ο υδράργυρος αγγίζει τους 23 βαθμούς Κελσίου.
2: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και φυσικά Artemis Sport και σήμερα στην παρέα μας. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 101, εκεί θα βρείτε αυτό το υπέροχο κατάστημα, το οποίο φυσικά έρχεται για να μας εξοπλίσει σε όλες τις outdoor εξορμήσεις μας.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι στο Artemis Sport θα βρείτε και πολύ μεγάλες εκπτώσεις, οι οποίες συνδυάζονται και με ένα καταπληκτικό δώρο. Διότι με κάθε αγορά άνω των 200 ευρώ σε προϊόντα θαλάσσης και κάμπινγκ, η Artemis Sport σας χαρίζει δωρεάν μία αυτόματη σκηνή παραλίας, πάντα παρασόλ, ιδανική για τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις. Οπότε, μην χάσετε την ευκαιρία να συνδυάσετε τις εκπτωτικές τιμές με ένα μοναδικό καλοκαιρινό δώρο αξίας 60 ευρώ περίπου. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, διότι στην Artemis Sport έχουμε μεγάλες εκπτώσεις και ακόμη μεγαλύτερες προσφορές. Έχουν μείνει δύο μέρες για να δηλώσετε. Όχι δύο, αύριο.
0: Σήμερα και
1: 11
0: αύριο.
1: Παρά αύριο θα γίνει κλήρωση. Αύριο. Οπότε έχετε λίγες ώρες ακόμα στη διάθεσή σας για να μας στείλετε τις συμμετοχές σας. Ένα σαπ υπερπαραγωγή. Έχει ανεβεί και φωτογραφίες στα social media.
0: Να πούμε ότι

0: Όπως είναι πολύ εύκολος, μία φωτογραφία από τις καλοκαιρινές σας διακοπές στο Viber του Kiss.
1: 697-888-961. Μιλάμε για ένα SUP Aqua Marine Breeze, ένα ολοκληρωμένο σετ ιδανικό για βόλτες, άσκηση και ατελείωτες ώρες για σκέδες στο νερό. Ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά, σταθερό και ιδανικό για αρχάριους, με μέγιστο φορτίο τα 100 κιλά. Περιλαμβάνει κουπί, αντλία, τσάντα μεταφοράς, λύση και πτερύγιο. Οπότε περιμένουμε τις φωτογραφίες σας από τις καλοκαιρινές σας διακοπές.
0: Να μην έχετε πάει ακόμα διακοπές, από μια παραλία βγάλετε μια φωτογραφία, βρε παιδί μου. Κάτι
1: εννοείται.
0: Κάτι να θυμίζει καλοκαίρι, δεν θέλουμε εμείς κάτι extreme.
1: Εννοείται. Κάτσε γιατί βέβαια συμμετοχές που ήθελα να μετά που είχαμε φύγει. Α, ναι.
0: Πάντα έρχονται συμμετοχές non-stop.
1: Ωραία.
0: Παιδιά, non-stop.
1: Η Μαρία λοιπόν και ο Νίκος.
0: Στείλτε μας και καλημέρες να δούμε που είστε, τι κάνετε. Στείλτε μας αν είστε στην Νότια Κρήτη. Ενημέρωση, γιατί πολλοί από εσάς μας ακούτε και από Νότια Κρήτη.
1: Ναι.
0: Να μας πείτε τι γίνεται εκεί στην περιοχή.
1: Έχω εγώ τη φίλη μου τη Βάσο, η οποία μου κάνει ένα report και την Αλεξάνδρα. Να στείλουμε την καλημέρα μας και πραγματικά.
0: Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, παιδιά. Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, θα πάμε στο break μας. Για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με πολύ πολύ επικαιρότητα, αλλά και αυτά εδώ.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάνς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Πεπόνι Κρήτης 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό. Και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ.

0: Αλυσίδας με ιδιωτικό πάρκινγκ. Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος πόλοκ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταμπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουφιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
3: Μιχάλης και Εβίτα.
4: The Diri Diri Show.
3: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
5: Επιστροφή λοιπόν εδώ στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 53 λεπτά μετά τις 8. The Diri Diri Show. Εβίτα Δημητριάδη.
6: Και Μιχάλης Θεοδωράκης, ερχόμαστε.
3: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
4: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο

0: Παπαγούτε, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 56 λεπτά μετά τις 8. Να ευχαριστήσουμε και το Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. 28 10 7 43 5 45. Καλείτε για διαθέσιμες ημερομηνίες, για να ρωτήσετε για το μενού, για την εκδήλωσή σας, οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε να μάθετε. Στα πεζά ο Λαβύρινθος, ένας τεράστιος χώρος που διαμορφώνεται ανάλογα με το μέγεθος της εκδήλωσής σας. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός φωτισμού και ήχου για να γίνουν όλα υπερπαραγωγή.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας στην Αγάπη, η οποία μας έχει στείλει φωτογραφία από το Φραγκοκάστελο. Mm-hmm. Και να στείλουμε την καλημέρα μας και στη Μαρία που...
0: Μαρία, συμφωνούμε απόλυτα.
1: Συμφωνούμε με αυτά που λέει.
0: Απόλυτα.
1: Πού να σε πάω? Θα σε πάω λίγο στον Βασίλη Παπακοσταντίνου, ο οποίος έδωσε χθες μία συναυλία. Συνηθίζεται στις συναυλίες του Παπακοσταντίνου να ανάβουν αυτά τα γνωστά καπνογόνα. Mm-hmm. Με τις συνθήκες που επικρατούσαν εχθές, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου με το που άναψαν ζήτησε να σβήσουν, διότι η Κρήτη χθες είχε και
0: πένθος.
1: Πένθος, μεγάλη στεναχώρια λόγω της απώλειας των ανθρώπινων ζώων στο Ρέθυμνο, των πυροσβεστών που χάθηκαν. Οπότε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου ζήτησε να σβήσουν
0: τα καπνογόνα.
1: Τα καπνογόνα. Mm. Και γενικότερα είπε ότι αυτό πρέπει κάπου να σταματήσει.
0: Με τα καπνογόνα.
1: Κάπου να σταματήσει.
0: Ναι.
1: Είναι επικίνδυνο. Όσο και αν μας φαίνεται ότι δεν
0: είναι επικίνδυνο.
1: Όταν οι συνθήκες που επικρατούν είναι αέρας και μία σπίθα, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Μία σπίθα. Τέλος πάντων, αυτά. Μπράβο στον Βασίλη Παπακοσταντίνου που το είπε.
0: Έχει μεγαλώσει, βέβαια, τον Παπακοσταντίνου. Έβλεπα σήμερα τα βιντεάκια στο TikTok από τους ανθρώπους που ήταν από κάτω στη συναυλία.
1: Κοίτα, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου έζησε και τις προηγούμενες μέρες ένα πολύ μεγάλο κύμα. Πώς να το πω, όχι μπούλινγκ, τέλος πάντων αποδοκιμασίας. Διότι επειδή οι φωνητικές του ικανότητες έχουν αρχίσει λίγο πέφτουν λόγω ηλικίας, πολλοί ήταν οι άνθρωποι στα βιντεάκια που είχαν ανέβει στο YouTube που σχολίαζαν ότι μάλλον θα έπρεπε να ακολουθήσει το δρόμο της Χαρούλας Αλεξίου και να σταματήσει τις live εμφανίσεις.
0: Ναι, είναι όμως κάποιοι που είναι φανατικοί και θέλουν να πηγαίνουν να τον βλέπουν.
1: Και της Χαρούλας είναι φανατική και θέλουν να πηγαίνουν να το βλέπουν. Για όλους ισχύει αυτό.
0: Ναι.
1: Απλά, τέλος πάντων, ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη συζήτηση στα social media για το πότε πρέπει να σταματάει ένας καλλιτέχνης και πότε να συνεχίζει. Εγώ, παιδιά, θέλω να σας πω κάτι άλλο. Πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έχετε ακούσει τον Βασίλη Παπακοσταντίνου σίγουρα και πριν 10 και πριν 15 χρόνια, πολύ και πριν 20 χρόνια.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, θυμάμαι από την εφηβεία μου και ακούω Παπακοσταντίνου.
0: Ακριβώς.
1: Ξέρετε πώς είναι η φωνή του. Ο λόγος που πηγαίνετε στις συναυλίες είναι για το vibe. Είναι για αυτό που επικρατεί εκεί πέρα, για το συνέστημα όλο και όχι για να ακούσετε τις φωνητικές ικανότητες του Παπακοσταντίνου. Οπότε, όσοι επιλέγετε να συνεχίζετε να πηγαίνετε να τον ακούτε, θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό ισχύει για όλους τους καλλιτέχνες.
0: Ακριβώς.
1: Όταν πηγαίναμε, τέλος πάντων, να ακούσουμε Μαρινέλα, ξέραμε ότι αυτή η γυναίκα θα γεμίσει 10 σκηνές, όχι μία που θα βρίσκεται πάνω. 10 σκηνές και με τον μπρίο και με το ταπερωμένο της, αλλά και με τη φωνή της που ήταν αναλύωτη μέχρι την τελευταία στιγμή.
0: Για η Μαρινέλα, τι
1: αλλά
0: λέμε
1: αυτό
0: τώρα,
1: ήταν μια εξαίρεση στον κανόνα. Ήταν ένα φαινόμενο η Μαρινέλα.
0: Δεν είναι όλοι το ίδιο.
1: Δεν ισχύει για όλους. Όμως, ξαναλέμε, τους καλλιτέχνες με τα τραγούδια των οποίων μεγαλώσαμε. Ζήσαμε μια εφηβεία, ας πούμε, ζήσαμε τα χρόνια της νιώτης μας. Δεν τους αγαπάμε γιατί συνεχίζει η φωνή τους να είναι διαμάντη. Τους αγαπάμε για τις αναμνήσεις που έχουμε δημιουργήσει μαζί τους όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή,
0: ακριβώς,
1: τα τραγούδια που τραγουδήσαμε πριν 20 και πριν 25 χρόνια με τον Παπακοσταντίνου, έχουμε αναμνήσεις, είμαστε συνδεδεμένοι με αυτά. Οπότε δεν έχει σημασία αν η φωνή του αυτή τη στιγμή είναι κρυστάλλινη ή αν έχει αλλοιωθεί από το χρόνο.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο χρόνος, παιδιά, και αυτή είναι η επίδραση του χρόνου πάνω σε όλους μας.
0: Ακριβώς.
1: Όχι μόνο στον Παπακοσταντίνου.
0: Όλοι έχουμε μεγαλώσει, παιδιά.
1: Οπότε, εσείς που θέλετε να γκρινιάζετε, μην πηγαίνετε σε συναυλίες. Αυτή είναι η επιλογή.
0: Θες να γκρινιάξεις, πήγαινε αλλού να γκρινιάξεις.
1: Δηλαδή, δεν μπορείς να προσβάλλεις έναν άνθρωπο που ακόμα το λέει η καρδούλα του και βγαίνει πάνω στη σκηνή και τραγουδάει μπροστά σε 1000, 2000 και 3000 άτομα, ας πούμε. Δεν μπορείς να το προσβάλλεις με αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι η φωνή του. Αυτός είναι ο χρόνος που έχει γράψει πάνω στη φωνή του.
0: Ακριβώς.
1: Και τελειώσαμε.
0: Άμα δεν θες, μην πας, μην πληρώσεις.
1: Ναι, δηλαδή, δεν μπορείς να σχολιάζεις μετά αρνητικά όλο αυτό.
0: Λοιπόν, μας λέει εδώ πέρα ο Γιάννης, τι μας λέει στο Viber.
1: Μας λέει λοιπόν ο Γιάννης ότι εκενώθηκαν όλα τα χωριά από την Κρία Βρύσιμη μέχρι την Αγία Γαλήνη. Κάποια στιγμή, λέει, άκουσα και για εκένηση μέχρι και για το Κεραμέ αλλά και το Ροδάκινο. Ευτυχώς, παιδιά, έχει περιοριστεί αυτή τη στιγμή η φωτιά. Το θέμα είναι ότι σβήστηκαν φωτιές κυριολεκτικά στις αυλές των σπιτιών.
0: Ναι.
1: Η ταβέρνα στον Άγιο Παύλο κάηκε. Ξενοδοχεία, δωμάτια, νοικιαζόμενα δωμάτια υπέστησαν ζημιές. Δηλαδή, η καταστροφή είναι μεγάλη για την τουριστική σεζόν, δηλαδή από εδώ και πέρα, πέραν από το φυσικό κάλλος, το οποίο.
0: Δεν αναπληρώνεται, έτσι.
1: Όπως διάβαζα,
0: ας πούμε. Πρέπει να περάσουν πάρα πολλά χρόνια για να ξαναβγουν αυτά τα δέντρα.
1: Διάβαζα, ας πούμε, και για την Πάρο, που έχει ένα είδος κέδρων. Υπήρχε ένα δάσος από κέδρους που ήταν ένα είδος που λέγεται φιδές, τέλος πάντων. Το οποίο ήταν κάτι υπεραιωνόβιοι κέδροι. Mm. Οι οποίοι το πιο πιθανό είναι δεν θα ξαναδημιουργηθούν ποτέ. Και αν ξαναδημιουργηθούν, θα χρειαστούν σίγουρα έναν ολόκληρο αιώνα. Mm. Οπότε
0: είναι
1: καταλαβαίνετε.
0: Είναι ανεκτήμητες οι καταστροφές.
1: Και
0: έτσι.
1: Να σας πω λίγο κάτι. Μερικές φορές σκεφτόμαστε και λέμε ότι εντάξει, πώς έγινε αυτή η φωτιά, ξέρω εγώ, από ένα γυαλί που ήταν κάτω ή δεν ξέρω εγώ τι. Όταν όμως υπάρχει ανθρώπινη αμέλεια, πραγματικά είναι εγκληματικό.
0: Και από ό,τι φαίνεται στην Πάρο ήταν ανθρώπινη αμέλεια.
1: Ήταν το μοναδικό κομμάτι της Πάρου. Αυτή η ορεινή Πάρος ήταν το μοναδικό που δεν είχε ξενοδοχεία, κτίσματα και όλα τα συναφή. Ας ελπίσουμε να του δώσουμε την ευκαιρία του μέρους να αναγεννηθεί και όχι να το χτίσουμε. Αυτό.
0: Αυτά στα 2 λεπτά μετά τις 9 το πρωί.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ!
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε να υποδεχτούμε στην παρέα μας και την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή και σήμερα και αυτό το πρωινό μαζί μας. Σε ποιο δωμάτιο έτσι να ξεκινήσουμε να πάμε σήμερα?
1: Να σε πάω μέχρι την κρεβατοκάμαρα που είναι το προσωπικό μας έτσι καταφύγιο. Με λεπτομέρεια και ποιότητα, κρεβατοκάμαρες Αθηναϊκής Επιπλογραμμής συνδυάζουν λειτουργικότητα και όμορφη σχεδίαση, γιατί κάθε σας νύχτα αξίζει την απόλυτη ηρεμία. Την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, την έκθεση της Αθηναϊκής Επιπλογραμμής θα τη βρείτε στην Καντάνου 27 και Λευθέρης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Μου λέει τώρα εδώ πέρα ο Γιάννης, που είναι έτσι από την περιοχή έτσι, της Μεσαράς, που ήταν στο κλειστό γυμναστήριο, ότι το πρωί δεν φαινόταν να υπάρχει ενεργή εστία, οι καπνοί είχαν πέσει, οπότε έχει τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά. Ας ελπίσουμε να γίνει το ίδιο και στο οροπέδιο. Όχι στο οροπέδιο, στο Λασίθι, συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποια είναι η μεγαλύτερη πλατεία στη Βαλκανική Χερσόνησο.
0: Μεγαλύτερη πλατεία?
1: Ναι, πλατεία.
0: Η δικιά μας δεν νομίζω.
1: Καλά, ξεκάθαρα όχι.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι η μεγαλύτερη πλατεία στη Βαλκανική Χερσόνησο έχει συνολική έκταση 84.000 τετραγωνικά μέτρα. 84.048 για την ακρίβεια.
0: Πού είναι αυτό το πράγμα?
1: Εγώ το βλέπω στη φωτογραφία και πραγματικά δεν πίστευα καν ότι είναι πλατεία. Δηλαδή πίστευα ότι ήταν δρόμοι.
0: Αεροδρόμιο.
1: Ναι, είναι κάπως ένα αεροδρόμιο. Παιδιά, είναι στην Κέρκυρα.
0: Έχει τέτοιο το
1: ναι,
0: χώρο, η Κέρκυρα τεράστιο.
1: Είναι, λέει, η πλατεία Σπιανιάδα.
0: Να τα.
1: Ο ιστορικός αυτός χώρος βρίσκεται δίπλα στην παλιά πόλη και ακριβώς απέναντι από το παλιό φρούριο, αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού.
0: Ωραία. Είναι κενό. Flat.
1: Κοίτα, έχει δέντρα, έχει γκαζόν, ας πούμε, πρασινάδα κτλ. Έχει στη μέση ένα.
0: Σε τριβάνι.
1: Βασικά δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι αυτά τα σημεία που τραγουδάνε οι φιλαρμονικές. Αν καταλαβαίνω καλά, γιατί είναι μακρινή η φωτογραφία. Είναι πάρα πολύ όμορφη, έχει άπλετο χώρο.
0: Εκεί δεν έχουν θέμα με το πάρκινγκ. Όπως εμάς
1: έτσι
0: εδώ.
1: Όπως το βλέπω εγώ από μακριά, θέλω να σου πω ότι στους παρακείμενους δρόμους βλέπω αυτοκίνητα παρκαρισμένα. Αλλά δεν τα βλέπω μέσα στην πλατεία ή πάνω στην πλατεία, αν αυτό εννοείς.
0: Ναι. Έχω την αίσθηση ότι έχουν ξεκινήσει και νέες διαγραμμίσεις στην πόλη του Ηρακλείου, λευκές διαγραμμίσεις, όπου θα είναι πάρκινγκ επιπληρωμή. Είχα
1: δεν
0: μια
1: το ξέρω
0: τέτοια
1: αυτό.
0: Κουβέντα χθες.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό που λείπει, ναι, παιδιά, από τους Ηρακλείωτες είναι η παιδεία και ο πολιτισμός. Αν δεν αποκτήσουμε λίγη παιδεία στο να σεβόμαστε το διπλανό άνθρωπο, ας πούμε, και να μην πιάνουμε δύο θέσεις σε οριοθετημένες θέσεις στάθμευσης και πιάνουμε δύο θέσεις, ας πούμε, στη μέση-μέση με βόλεψη να το βάλω.
0: Είναι τρομερό αυτό.
1: Ή ξέρω εγώ να πηγαίνεις να παρκάρεις τη θέση ανάπηρου ή αυτό που είναι για να κατεβάσει μαμά με το καρότσι παιδιά. Ναι. Αν λοιπόν δεν αποκτήσουμε πολιτισμό και κουλτούρα οδική, δεν θα μπορέσουμε να μας σώσει καμία ελεγχόμενη στάθμευση.
0: Κανένας μπαμπούλας. Έτσι, να
1: λοιπόν,
0: τα λέμε αυτά.
1: Θα συνεχίσω τώρα εγώ λίγο με την πλατεία τη μεγάλη.
0: Κέρκυρα. Με τον Ποντικονίση.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι η ονομασία Σπιανιάδα προέρχεται από την βενετική λέξη σπιανάτα, που σημαίνει επίπεδη ή ανοιχτή επιφάνεια, περιγράφοντας το χαρακτήρα του χώρου που δημιουργήθηκε μπροστά από το φρούριο. Η δημιουργία της συνδέεται με την περίοδο της Ενετοκρατίας το 1576, όπου οι Βενετοί κατεδάφισαν τα κτήματα που βρισκόταν μπροστά από το παλιό φρούριο προκειμένου να ενισχύσουν την αμυντική προστασία της πόλης. Στη συνέχεια η περιοχή διαμορφώθηκε και φυτεύτηκε, παίρνοντας τη μορφή της μεγάλης πλατείας που βλέπουμε σήμερα. Αυτά. Έτσι, για να
0: μαθαίνουμε και πληροφορίες για την Ελλάδα.
1: Υπάρχει γύρω μας. Σημαντική λύση αποτελεί το δημοτικό πάρκι κοντά στα παλιά ανάκτορα, που διευκολύνει τη στάθμευση και την πρόσβαση στο ιστορικό κέντρο. Αυτά. Θέλω να σου πω ότι σε ορισμένες αναφορές γίνεται λόγος για την πλατεία Ουνίρη στο Βουκουρέστι ως μεγαλύτερη συνολική επιφάνεια περίπου 97.000 τετραγωνικών μέτρων. Ωστόσο, ο χώρος αυτός, λέει, δεν θεωρείται ενιαίος, διότι διαχωρίζεται από μεγάλο δρόμο διπλής κατεύθυνσης. Γεγονός που διαφοροποιεί τη σύγκριση με την συγκεκριμένη πλατεία της Κέρκυρας, η οποία είναι συνεχόμενη και
0: δεν διακόπτεται από τίποτα.
1: Και είναι ένας ενιαίος δημόσιος χώρος, χωρίς να διακόπτεται από δρόμο.
0: Έχεις πάει Κέρκυρα?
1: Δεν άκου τώρα να δεις. Εγώ, παιδιά, έχω κάτι μνήμες από την Κέρκυρα, αλλά πρέπει να ήμουν τύπου τόσο μικρή που το μόνο που θυμάμαι είναι κάτι νεροτσουλήθρες, γιατί μάλλον σαν παιδί μόνο αυτό μου έκανε εντύπωση. Οπότε πρέπει να ήμουν, ξέρω εγώ, πολύ μικρή.
0: Δεν έχω πάει κι εγώ ποτέ και πραγματικά
1: δεν
0: θα
1: θυμάμαι
0: το ήθελα, διότι
1: δεν
0: είναι πανέμορφη. Αυτά λοιπόν από την όμορφη Κέρκυρα.
2: Kiss 961.

0: Άι Ατζόριου, λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λοιπόν,
1: γελάω λίγο εδώ με τη Μαρία, διότι μου λέει: πήγαινε να παρκάρει στη Σπινιάδα. Πήγαινε, σε προκαλώ. Εν ρηπεί οφθαλμού, λέει, έχει έρθει ο γερανός της τροχέας.
0: Στην Κέρκυρα τώρα.
1: Στην Κέρκυρα, για την πλατεία που λέγαμε πριν. Οπότε καταλαβαίνετε.
0: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Οπότε εκεί πέρα λειτουργεί το σύστημα.
1: Προφανώς, προφανώς. Και πολύ καλά κάνει το σύστημα και λειτουργεί. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το κεφάλαιο του Μητσιά.
0: Να πάμε. Εσείς συνεχίζετε ωστόσο να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο 6978888961 με τις φωτογραφίες για να μπαίνετε στην κλήρωση. Όπως έχουμε πει, θέλουμε μια καλοκαιρινή φωτογραφία, έτσι, από τις διακοπές σας ή από τη θάλασσα να έχετε πάει, και έτσι μπαίνετε στον διαγωνισμό του Artemis Sport. Ναι, πάμε,
1: λοιπόν,
0: στο Μητσιά.
1: Είχε μια συναυλία ο Μανώλης Μητσιάς, όπου οι άνθρωποι που έχουν τα πνευματικά δικαιώματα από τα τραγούδια του Χατζηδάκη του απαγόρευσαν να τραγουδήσει ένα συγκεκριμένο τραγούδι, τέλος πάντων, το οποίο το είχε γράψει ο Χατζηδάκης για τον Μητσιά.
0: Τι εννοείς, δηλαδή, να κάποιος και του λέει αυτό μην το πεις καθόλου, γιατί δεν έχουμε πρόβλημα?
1: Ναι, επειδή έχει γίνει... Περίμενα μισό λεπτάκι να...
0: Παιδιά, η μουσική δεν είναι για όλους, κάνω λάθος. Δηλαδή, συγγνώμη, πρέπει να ζητάμε,
1: υπάρχουν τα πνευματικά δικαιώματα, τα πνευματικά δικαιώματα, τα οποία νομίζω το 2064 απελευθερώνονται. Αν δεν... Κάπου το διάβασα αυτό.
0: Το 2600. Πολύ καλό.
1: Το 2064 κλείνουν τα...
0: Παιδιά, δεν θα έπρεπε ο κάθε καλλιτέχνης να είναι ελεύθερος σε μια συναυλία να πει ό,τι τραγούδι θέλει? Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Αφού υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα, βρε Μιχάλη, πώς είναι δυνατόν?
0: Για όνομα του Θεού, παιδιά, τι ακούμε τώρα, θα τρελαθούμε.
1: Λοιπόν, του απαγόρευσαν να ερμηνεύσει το τραγούδι ο Γιάννης Σοφωνιάς από τον. Αυτό, λοιπόν, έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Αντιδράσεις σε όλο τον καλλιτεχνικό χώρο. Να πούμε ότι ο Μανώλης, η επιστολή για την απαγόρευση διαβάστηκε πάνω στη σκηνή. Ώστε να εξηγήσουν στον κόσμο τι ακριβώς έγινε. Αναγκάστηκε να απαγγείλει το τραγούδι αντί να το τραγουδήσει, καθώς δεν δόθηκε άδεια για την ερμηνεία των έργων του Μάνου Χατζηδάκη. Η Άννα Βύση, μέσω της ανάρτησής της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αναδημοσίευσε στιγμιότυπο από τη συγκινητική στιγμή της απαγγελίας και έστειλε το δικό της μήνυμα συμπαράστασης, γράφοντας: ο κόσμος δικαιώνει πάντα τα τραγούδια και τους ερμηνευτές τους. Και η Κέτι Γαρμπή έχει κάνει αντίστοιχη ανάρτηση. Δώσ' μου ένα λεπτό να σου πω και για την Κέτι Γαρμπή. Να πούμε ότι η διαχείριση της πνευματικής κληρονομιάς σπουδαίων δημιουργών δεν μπορεί να περιορίζεται σε απαγορεύσεις και εξώδικα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορεί να εξαντλείται, λέει, σε εξώδικα και απαγορεύσεις, ειδικά όταν αφορά σε ερμηνευτές του ύψους του Μανώλη Μητσιά, τον οποίο επέλεξαν οι ίδιοι δημιουργοί, ο Χατζηδάκης δηλαδή και ο Γκάτσος, για να δώσει τη φωνή του στα έργα του. Στα έργα τους. Οπότε ήταν. Πολύ άσχημο αυτό που
0: Πάρα
1: έγινε,
0: πολύ
1: όπως καταλαβαίνετε.
0: Αυτό,
1: η Κέτι Γαρμπή έχει γράψει ένα ολόκληρο κατεβατό για όλο αυτό. Με αρκετούς ανθρώπους του πολιτισμού και του καλλιτεχνικού χώρου, λοιπόν, να παίρνουν θέση υπέρ του ερμηνευτή, ο οποίος έχει συνδέσει τη διαδρομή του με το έργο του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου, καταδικάσανε αυτήν την ενέργεια.
0: Παιδιά, και ο Μητσιάς είναι και από τους τελευταίους της γενιάς του που έχει μείνει, έτσι. Τι να λέμε
1: και
0: τώρα.
1: Ο Μητσιάς, θέλω να σου πω, είναι. Νομίζω ότι. Αυτός, πρόσφατα δεν είχαμε διαβάσει τις δηλώσεις του ότι θα είναι οι τελευταίες του εμφανίσεις πλέον και ότι θα αποσυρθεί, αν δεν απατώμε.
0: Βγαίνει και αυτός πόσο χρονών είναι, να είναι 70 πλάς, 80, σίγουρα. Κοντά 80 σίγουρα. Εγώ σου βάζω 78, για να είμαι επίοικης. Για να μας πει τώρα το ληξιαρχείο.
1: Το 46 είναι.
0: Παραπάνω τώρα θα βγαίνει. Πόσο βγαίνει, 80?
1: Ακριβώς.
0: 80 just.
1: Αφού είναι 26.
0: Παιδιά, 80 χρονών, ορίστε. 80 χρονών ο Μητσιάς. Δεν είναι και εύκολο, παιδιά, στα 80 τώρα να πηγαίνεις και να βγαίνεις να κάνεις συναυλίες.
1: Διάβασε και μια πολύ ωραία ιστορία που έχει το τραγούδι με το Γιάννη το Φωνιά. Του είχε πει ο Χατζηδάκης: θα σου δώσω ένα τραγούδι, αλλά θέλω να το πεις συνωμοτικά, λόγω των στίχων. Που λέει μέσα ότι τον γεράσαμε, ξέρω εγώ, μέντα, αλλά για το φόνο δεν είπαμε κουβέντα. Και έχει εκεί πέρα ένα, τέλος πάντων, είναι κάπως η στίχη έτσι που είπε ο ίδιος ο Χατζηδάκης στο Μητσιά: θα σου δώσω ένα τραγούδι, αλλά θέλω να το πεις συνωμοτικά για το ύφος. Το είχε πει σε μια εκπομπή του Παπαδόπουλου.
0: Πάνε και αυτές οι εκπομπές του Παπαδόπουλου, θυμάστε, έτσι.
1: Γενικότερα, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ να μαθαίνουν την ιστορία των τραγουδιών. Και αυτό το τραγούδι είχε ωραία ιστορία από
0: πολύ πίσω. Ωραίο, πολύ ωραίο. Και πολύ ωραίες εκπομπές από το Μουσικό Κουτί.
1: Το Μουσικό Κουτί, εξαιρετικές εκπομπές.
0: Έτσι,
1: φυσικά.
0: Να τα λέμε αυτά.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 9, εδώ στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Να ευχαριστήσουμε και το Artemis Sport που και σήμερα ήταν στην παρέα μας.
1: Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 101 και οι καλοκαιρινές εκπτώσεις συνεχίζονται στο Artemis Sport με μεγάλες μειώσεις τιμών σε πολλά είδη παραλίας και κάμπινγκ. Επωφεληθείτε λοιπόν από τις μεγάλες εκπτώσεις και κερδίστε και το δώρο σας. Με κάθε αγορά άνω των 200 ευρώ σε προϊόντα θαλάσσης και κάμπινγκ, η Artemis Sport σας χαρίζει δωρεάν μία αυτόματη σκηνή παραλίας πάντα παρασόλ, ιδανική για τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις, αξίας περίπου 50 ευρώ. Οπότε συνδυάστε τις εκπτωτικές τιμές με ένα μοναδικό καλοκαιρινό δώρο. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Artemis Sport στην 62 Μαρτύρων 101. Πραγματικά ό,τι μα ό,τι χρειαζόσαστε για τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις και Artemis μεσαία παύλα sport.gr για τις online αγορές σας. Θέλω τώρα να σε πάω λίγο μέχρι είχα ετοιμάσει. Μέχρι το
0: θα
1: καθηγητή.
0: Σε πάω break.
1: Θα επιστρέψουμε με τον καθηγητή, ο οποίος ήταν μεγάλο γατόνι.
0: Ανακάλυψε
1: παγίδευσε, παγίδευσε τους φοιτητές του και τους ξεμπρόστιασε ότι χρησιμοποιούσαν AI.
0: Πάμε στο break και επιστρέφουμε.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
6: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
6: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει.

0: με ιδιωτικό πάρκινγκ.
1: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
2: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
1: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
3: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο φουλ.
1: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.

0: Ντάι, λοιπόν, εδώ είμαστε και επιστρέψαμε στα 40 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961.
1: Δεν επιστρέψαμε όλοι ακριβώς, αλλά προσπαθούμε.
0: Προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε.
1: Λοιπόν, έχω εδώ ένα κύριο ο οποίος. Τι πού θες να πας πάλι?
0: Α, θέλω να πας στον καθηγητή.
1: Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός είχε 35 φοιτητές. Και σου λέει, το ψηλιαζότανε ότι όλοι του χρησιμοποιούν AI στις εξετάσεις, αλλά σου λέει πρέπει κάπως να τους παγιδεύσω. Τι θα κάνω λοιπόν? Γράφει την άσκηση και τη γράφει σαν prompt. Δηλαδή, μέσα στο κείμενο της, που έδινε τις οδηγίες για να λύσουν την άσκηση, είχε κρύψει, εντός εισαγωγικών η λέξη κρύψει, κάποια
0: λέξη κλειδιά.
1: Αυτό λέγεται λευκή γραμματοσειρά. Οπότε είχε κάνει εκεί πέρα, είχε δώσει κάποιες οδηγίες ώστε να μπορέσει το chatbot να του δώσει κάποιες κρυφές πληροφορίες. Δηλαδή, ας πούμε, η κρυφή οδηγία ζητούσε από το μοντέλο AI να ενσωματώσει στις απαντήσεις τυχαίες και παράλογες αναφορές για τη Μαγαδασκάρη. Παρότι το θέμα της εξέτασης αφορούσε τη βιομηχανική επανάσταση.
0: Δηλαδή,
1: με την τεχνική της λευκής γραμματοσειράς το έκανε αυτό.
0: Ναι.
1: Ήταν σαν να γράφει ένα prompt.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Σκάναραν λοιπόν οι εξεταζόμενοι. Σου λέει θα το βγάλω εγώ τώρα στο τσάτ.
1: Φωτογραφία και το ανεβάζω.
0: Ναι. Και μετά από κάτω έγραφε Ακούνα Ματάτα.
1: Περίπου. Το πρόβλημα είναι ότι το ποσοστό είναι τρομακτικό. Διότι 32 από τους 35 φοιτητές.
0: Τα τρία ήταν τα φυτά.
1: Απέτυχαν σε ένα μέρος της εξέτασης επειδή οι απαντήσεις περιείχανε φράσεις που είχε δημιουργήσει το κρυφό μήνυμα.
0: Ο Μπούμπα, πώς τον λέγανε το.
1: Μαγαδασκάρη.
0: Παιδιά, φοβερό.
1: Αυτό.
0: Υπήρχαν και τρία φυτά. Εγώ θα μείνω στα τρία φυτά που είχαν κάτσει και διαβάσει.
1: Ναι, αλλά τι ποσοστό είναι το 3 στο 35?
0: Τίποτα, ελάχιστο.
1: Είναι τύπου
0: 1%.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν πειράζει, παιδιά. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που διαβάζουν ακόμα και είναι το αισιόδοξο μήνυμα της ημέρας. Οι τρεις στους 35 διάβασαν. Πέρασαν αυτοί οι τρεις.
1: Το πρόβλημα είναι ότι οι 32 φοιτητές χρησιμοποίησαν την AI για να λύσουν ολόκληρη την άσκηση. Δηλαδή, ας πούμε, δεν είναι ότι ξέρεις κάτι, γνωρίζω αυτό, δεν γνωρίζω εκείνο. Πάμε να δούμε πώς θα με βοηθήσει η AI να το λύσω.
0: Παιδιά, εμείς παλιά είχαμε τα σκονάκια. Καθόμαστε και χάσαμε τα μάτια μας να γράψουμε το σκονάκι.
1: Παιδιά, αυτό με τα σκονάκια είναι πολύ παρεξηγημένο γιατί εγώ πάντα ό,τι έγραφα στα σκονάκια το είχα μάθει.
0: Μπράβο.
1: Αφού για να το γράψω στα σκονάκια το μάθαινα.
0: Ακριβώς.
1: Τζάμπα τα έκανα κιόλας.
0: Είναι ένας τρόπος που το μαθαίνεις κιόλας. Κατάλαβες. Ενώ τώρα με την AI
1: δηλαδή,
0: δεν διαβάζεις καν τίποτα.
1: Σε βοηθούσε.

0: slides, action games, and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from her Sonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
1: Ανώτερες σπουδές ACME. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μιχάλης και Εβίτα.
4: The Diri Diri Show.
3: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
5: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 54 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
6: Και το Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.
3: Και τώρα.
4: Και τώρα.
3: Και τώρα.
4: So, are you guys ready?
3: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Μας ακούει και ο Γιώργος από το σπίτι.
1: Μας ακούει και ο Γιώργος μου, την καλημέρα,
0: καλημέρα
1: στο παιδάκι
0: Γιώργο,
1: μου.
0: Καλημέρα βρε Γιώργο. Λοιπόν, θα σας πάω στην εταιρεία Κασοτάκης, όπου μπορείτε να βρείτε και κουφώματα αλουμινίου ή PVC επιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως και κάγκελα για το χώρο σας με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα για κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ. Λοιπόν, έχουμε να δώσουμε δωράκια.
1: Έχουμε να δώσουμε.
0: Τι έχουμε να δώσουμε σήμερα, για να δούμε.
1: Λοιπόν,
0: για
1: έχουμε να,
0: δούμε.
1: Να δώσουμε εισιτήρια για το Τεχνόπολης, αλλά και ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 50 ευρώ στο Senses.
0: Να δώσουμε τα εισιτήρια για τώρα.
1: Ας δώσουμε τα εισιτήρια για αρχή.
0: 28 12 55 961 είναι για την Πέμπτη, δηλαδή και σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Σήμερα.

0: Πέμπτη τα εισιτηριάκια για να πάτε Τεχνόπολης.
1: Let's go!
2: Kiss 961. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810-255-961.
0: 2810-255-961. Περιμένω γραμμούλα για τα εισιτηριάκια για το Τεχνόπολης. Λοιπόν, ευχαριστούμε και την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καμπάνου και Ελευθέρνη, στα Καμίνια θα βρείτε τον εκθεσιακό χώρο, τον τεράστιο της Αθηναϊκής Επιπλογραμμής.
3: Και θα βρείτε και Τραπεζαρίες, που είναι το σημείο που μαζευόμαστε και μοιραζόμαστε γεύσεις, δυναμώνουμε σχέσεις και δημιουργούμε αναμνήσεις. Μία έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων λοιπόν σας περιμένει, να την ανακαλύψετε. Και Αθηναϊκή κατ' Παύλα Επιπλογραμμή στο Instagram, διότι πραγματικά θα βρείτε πάρα πολύ ωραίες προτάσεις.
0: Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, το όνομά σας?
4: Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνε, από πού μας ακούς, από το αυτοκίνητο?
4: Ναι.
0: Το ακούω το στο αυτοκίνητο. Πού είναι το αυτοκίνητο αυτό?
4: Ηράκλειο, Φοινικιά. Τώρα πάω Μοίρες.
0: Πας Μοίρες, Και είσαι με επαγγελματικό αυτοκίνητο ή επιβατικό?
4: Ναι, με επαγγελματικό.
0: Και τι κουβαλάει?
4: Ανταλλακτικά αυτοκίνητο.
0: Α, και πας να ανταλλάξετε τα ανταλλακτικά εκεί πέρα στις Μοίρες. Τι να πω ρε παιδί μου, τι να πω. Ευχάριστη δουλειά, αν μη τι άλλο αυτή.
4: Καλή, εντάξει.
0: Δεν βαριέσαι?
4: Όχι, δεν προλαβαίνω.
0: Και δεν μου λες, έχουν πάνω κάτω δηλαδή τύπου, α, πήγε να μας φέρεις και αυτό και τέτοια ή όχι?
4: Όχι, σαν πολιτής.
0: Α, σαν πολιτής. Παιδιά, είναι τρομερό αυτό, να, γιατί υπάρχουν εταιρείες που πάνε εκεί στα συνεργεία τα ανταλλακτικά πάνω κάτω. Σου λέει, φέρε μου αυτό, κάνε μου εκείνο, κάνε μου τ' άλλο. Και μετά σου λέει, α, πήγε να μου φέρεις και αυτό. Ναι, είναι... Τα κάνετε κι εσείς?
4: Ναι,
0: δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό νομίζω. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, μας πήρες για Τεχνόπολης.
4: Ναι.
0: Ποια ταινία, να υποθέσω, Οδύσσια?
4: Δεν έχω δει, να πω την αλήθεια.
3: Όλο και κάτι θα βρεις.
0: Με ποιον θα πας?
4: Με τη γυναίκα.
0: Με τη γυναίκα σου, οπότε και την Οδύσσια δεν θα ήταν άσχημο. Τρεις ώρες είναι βήτα.
3: Παιδιά, είναι μεγάλη η Οδύσσια.
0: Είναι Οδύσσια, παιδιά, η Οδύσσια. Τι λένε και Οδύσσια,
3: να σου πω κάτι. Ξεκίνησε και το Spider-Man και είναι αυτό, και αυτό πολύ μεγάλο. Το Spider-Man, 132 λεπτά, 2 ώρες και. Η Οδύσσια, περίμενα να σου πω. 172 λεπτά.
0: Πάρε τότε και ένα μαξιλαράκι αυτά που βάζουν στο σβέρκο για το αεροπλάνο.
3: Δηλαδή, ρε παιδί μου, βέβαια, εντάξει, να σου πω κάτι. Κοντζαμάν Οδύσσια, πόσες σελίδες. Πολύ καλή αυτή η ιδέα με το μαξιλαράκι στον μεταξύ.
0: Έτσι.
3: Τέλος πάντων, γενικότερα, τον τελευταίο καιρό βλέπω πολύ μεγάλες ταινίες. Δεν ξέρω.
0: Βάλε και σου λέει λεπτά να βλέπει ο κόσμος.
3: Μπορεί να βλέπει ο κόσμος, αλλά δύσκολο. Πού να τη βρεις τόσο
0: τι
3: χρόνο.
0: Τι να πω. Ναι. Και το μεταξύ, άμα μπει και 11 η ώρα να δεις την προβολή, θα φύγεις 2 η ώρα το βράδυ, παιδιά. Σκεφτείτε το λίγο, σας παρακαλώ, με τις προβολές. Ξεκινήστε από τις 5 ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, αυτά τα ωραία, ωραία. Θα σε στείλουμε να δεις σινεμά. Όποια ταινία θα σε διαλέγεις. Τι φαγητό έχει σήμερα ετοιμάσει η σύζυγός ή εσύ, ποιος μαγειρεύει, δεν ξέρω.
4: Δεν ξέρω. Α, μοσχάρι βασικά. Θες το
0: φτιάξω. Μοσχάρι.
3: Ωραιότατα.
0: Κοκκινιστό.
4: Ναι, ναι.
0: Ορίστε, κοκκινιστό. Με μακαρονάδα.
4: Δεν ξέρω ακόμα.
0: Μα μπορεί να κυμερίζει. Δεν ξέρεις ποτέ.
3: Η πουρέ.
0: Σωστό. Ωραίος ο πουρές, παιδιά, με το
3: μοσχάρι. Πάρα πολύ ωραίος ο πουρές.
0: Ταιριά, πάντα η Δημητριάδη έχει, ρε παιδί μου, έτοιμο τη λύση. Πουρέ.
3: Ναι,
0: κολλάει
3: το,
0: καλά.
3: Πιο ωραίο.
0: Αυτό. Μείνε σε παρακαλώ στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία.
4: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σου μέρα. Καλημέρα.
2: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο. Κρήτη. Ελλάδα. Και σε όλο τον πλανήτη.
5: Οκ.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.

0: σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και με τις βουτιές μας, ακριβώς τα 11 λεπτά μετά τις 10, να υποδεχτούμε και το Senses στην παρέα μας και σήμερα. Ένα αγαπημένο σημείο στην Αμπουδάρα που μπορούμε από νωρίς το απόγευμα να απολαύσουμε και το φαγητό μας, υπέροχες γεύσεις με ντόπιες παραδοσιακές συνταγές και φυσικά αγνά υλικά.
2: Κρέπες, βάφλες, παγωτά, πάρα πολύ ωραία κοκτέιλ. Και φυσικά να πούμε ότι εμείς σήμερα μαζί με το Senses σας δίνουμε ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 50 ευρώ. Να πούμε ότι η κουζίνα παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 3 τη νύχτα για takeaway παραγγελίες για τις πιο γευστικές μεταμεσονύχτιες επιστροφές. Και φυσικά το βράδυ ο DJ του Senses παίρνει τα ενία με ξένη μουσική.
1: Να το δώσουμε τώρα
2: να
1: το δωράκι
2: το δώσουμε,
1: στο επιτόπιο 2812-255-961. Ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας 50 ευρώ στον πρώτο ή την πρώτη που θα καλέσει αμέσως τώρα.
0: Kiss 961. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810-255-961.
1: Παρακαλώ στη γραμμή, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλά, εσείς?
1: Καλά και εμείς, το όνομά σας?
3: Μάνος.
1: Μάνος. Μάνο, έχεις ξανακερδίσει δώρο από εμάς εδώ?
3: Παλαιότερα, ναι.
1: Πόσο παλαιότερα?
3: Πέντε μήνες.
1: Πόσους?
2: Τι δώρο έχεις κερδίσει?
3: Στο Lacos Flash.
1: Α.
2: Φέτος άρα.
3: Α, φέτος, ναι, βέβαια. Ναι.
1: Έχει περάσει ένας μήνας.
3: Έχει περάσει, ναι.
2: Ναι, αλλά φέτος τώρα...
1: Ναι.
2: Θα δώσουμε την ευκαιρία σε έναν άλλον ακροατή να κερδίσει κάτι της.
3: Να τη δώσουμε, να τη δώσουμε.
1: Εντάξει, εντάξει, να τη δώσουμε αφού κερδίσει ξανά πρόσφατα.
3: Παιδιά,
1: σε ευχαριστούμε πολύ, καλή σου μέρα. Θέλω να πάρει κάποιος που δεν έχει κερδίσει, παιδιά, πρόσφατα δώρο.
2: Ναι, παιδιά, όχι,
1: για
2: σας. Την σεζόν.
1: Γεια σας.
4: Γεια σας, καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
4: Καλά, εσείς?
1: Καλά και εμείς, το όνομά σας?
4: Μαρία λέγομαι.
1: Μαρία με.
2: Μαρία, να σε ρωτήσω, έχεις καινούργιο αυτοκίνητο?
4: Όχι, έχω παλιό.
2: Λοιπόν, Μιχάλη, εσύ έχεις καινούριο αυτοκίνητο σχετικά. Θέλω να μας πεις κάτι.
1: Καινούριο, παιδιά, του 22.
2: Ναι, τέλος πάντων, σχετικά καινούριο. Ακούστε τώρα, δεν διαβάζω. Υπάρχουν, λέει, κάποια αυτοκίνητα, όχι όμως αυτά που πήραμε φέτος και πέρυσι, και τα πιο παλιά, δηλαδή, ας πούμε, ναι, και το δικό σου, τα τελευταία, τα πιο σύγχρονα μοντέλα. Τα οποία το ντουλαπάκι έχει μία λειτουργία που λειτουργεί σαν ένα ψυγείο.
1: Ποιο ντουλαπάκι?
2: Σας έκαψα.
1: Του συνοδηγού. Αυτό,
2: ναι.
1: Με το air condition.
2: Ναι, έχει, λέει, ένα κουμπάκι,
1: ναι,
2: που δείχνει το σήμα αυτό της ψήξης. Και όταν ανοίξεις το air condition του αυτοκινήτου, εκεί πέρα ψύχεται πιο γρήγορα, για να μπορείς να διατηρήσεις ένα μπουκαλάκι νερό δροσερό, ας πούμε, ή φάρμακα ή κάτι επίγον. Όχι τύπου να
1: θα με εξυπηρετούσε να ήταν φουρνάκι καλύτερα εμένα. Σε φουρνάκι θα με εξυπηρετούσε καλύτερα. Δηλαδή, πώς πεις όλη μέρα, βάζεις και πέρα, χτυπάς δύο αυγά, τα βάζεις μέσα, κάνεις μια μελέτα.
2: Να σου πω κάτι, το καλοκαίρι που αναπτύσσεται.
1: Στο καπό. Μπορείς να το κάνεις μέσα,
2: αυτό. Παιδιά, λέει εδώ ότι στην καμπίνα του αυτοκινήτου το καλοκαίρι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει και τους 70 βαθμούς Κελσίου.
1: Άρα το ψήνεις το φαγητό κανονικά. Το αφήνεις, ναι, μέσα στο ταψάκι και φεύγεις.
2: Κατάλαβες, ναι. Αλλά τέλος πάντων, αυτή τη λειτουργία ψήξης, αν την έχετε δει κάποιοι στο ντουλαπάκι σας, στείλτε μας λίγο μήνυμα.
1: Εγώ θα πάω σήμερα να ψάξω.
2: Και εγώ θα πάω να ψάξω, όχι το δικό μου το ταρταλάκι, το άλλο, αλλά τέλος πάντων.
1: Μαρία, είπαμε Μαρία.
4: Ναι, ναι, Μαρία.
1: Μαρία, έχεις ξανακερδίσει κάτι πρόσφατα από εμάς εδώ?
4: Όχι.
1: Ορκίσου.
2: Άντε μόνο τώρα και εσύ.
1: Λοιπόν, θέλω να δίνουμε τα δώρα μας, παιδιά, σε ανθρώπους που δεν έχουν κερδίσει άλλα δώρα από εμάς.
4: Ναι,
1: εδώ
4: δεν έχω κερδίσει ποτέ.
1: Είναι το πιο σωστό πράγμα που
2: θα
1: μείνει
2: στη γραμμή να κερδίσουμε τα στοιχεία. Στο κερδίσεις γεύμα στο Senses για δύο άτομα αξίας 50 ευρώ.
1: Μαρία, από ποια περιοχή? Περιοχή δεν μας είπες, περιοχή.
4: Περιοχή,
2: Γιόφυρο. Επίσης, πρέπει να μας πεις τι θα μαγειρέψει το μεσημέρι. Είναι η επόμενη ερώτηση.
1: Εννοείται αυτό.
4: Μακαρόνια με κιμά.
2: Ωραίο, εύκολο.
1: Ευκολάκι, Μαρία, τίποτα. Σου λέει τσακ μπαμπιλιά. Έχεις οικογένεια που περιμένει να φάει και τα λοιπά?
4: Έχω ένα μωράκι 20 μηνών.
1: Α, αυτό δεν είναι γάλα.
2: Και αυτό περιμένει να φάει. Όχι, τρώει κανονικά το 20 μηνών, Μιχάλη μου.
1: Τρώει από τώρα.
2: 20 μηνών. Από
1: 2 χρονών, έχεις δίκιο, ναι. 20 μηνών είναι 2 χρονών.
4: Τρώει.
1: Του έχεις κάνει αυτό που λένε baby led winning, πώς το λένε αυτό?
4: Ναι, ό,τι και να τη δώσω το τρώει.
1: Ορίστε.
2: Μια χαρά. Είναι παιδιά, αυτό που είναι πολύ σημαντικό.
1: Του δίνεις και τρώει τα φρούτα μόνο του και τα
2: λοιπά. Μα αυτό, παιδάκι μου, το έκανε όταν ήταν 7 μηνών το παιδί. Τώρα το παιδί σου λέει είναι σχεδόν 2 χρονών.
1: Κατάλαβες τώρα.
2: Δεν κάνουν εισαγωγή στροφές, τα τρώει όλα.
1: Ορίστε. Είδες τώρα η μάνα με τα δύο παιδιά μας τη λέει κιόλας, κατάλαβες.
2: Επειδή εσύ δεν θυμάσαι, γιατί
1: δεν θυμάμαι, παιδιά, τι να κάνω κι εγώ που δεν τα θυμάμαι όλα. Λοιπόν.
2: Στους 20 μήνες θα τρώνε όλα, θα πάει και σχολείο τώρα.
1: Αυτό. Κοριτσάκι είναι.
4: Ναι, κοριτσάκι.
1: Δεν θα πάει φαντάρος ακόμα, εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα.
4: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, να περάσετε τέλεια. Να περάσετε τέλεια. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
5: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ξεκινάμε λοιπόν τα ζωτέ τη μέρα με τα κρυάρια μα. Ή θα δει μόνο αυτού που θέλει εσύ και θα περάσει τη μέρα μαζί του, ή να σε αφήσουν στην ησυχία του. Στην ησυχία σου. Τόσο απλά είναι τα πράγματα σήμερα. 8. Ταύρε, δεν είσαι αρκετά ικανοποιημένος από τον εαυτό σου. Όσα και αν πετύχεις επαγγελματικά, σε κατατρέχει τόσο καιρό το άγχος της τελειότητας που θα χρειαστεί τιτάνια προσπάθεια για να αποτινάξεις από πάνω σου. Σκέψου όμως ποιος φόβος, άγχος ή κακοφορμισμένη συναισθηματική πληγή σε έβαλε εξ αρχής σε αυτό το μονοπάτι.
1: 7.
0: Πού είμαστε?
1: Ταύρο. Είπες Ταύρο.
0: Ναι.
1: Δύο Σταύρος μετά Δίδυμη.
0: Κάτι έχει γίνει, ναι. Α, Δίδυμη, ναι. Λοιπόν.
1: Έχω μάθει παιδιά τα ζώδια. Τα πάντα τα λέω εγώ σε λίγο.
0: Κάπως έχουν μπερδευτεί τα ζώδια σήμερα. Συγγνώμη, έχει αλλάξει λίγο κάπως η σειρά.
1: Είναι η Πανσέλινος.
0: Δίδυμη. Λοιπόν. Ας κάνουμε κάτι πιο ουσιαστικό σήμερα. Μπορείτε να αφήσετε για λίγο το φρένο λάσκα και να εκφραστείτε ελεύθερα μπροστά σε μερικούς συγγενείς και συνεργάτες. Έτσι και μόνο θα νιώσετε πολύ καλύτερα.
1: 7.
0: Καρκίνε, όσο και αν προσπαθήσουμε σήμερα να σας πείσουμε ότι δεν υπάρχουν μόνο σχέσεις που προξενούν πόνο και οδηγούν στη θυσία του ενός ή του άλλου, δεν πρόκειται να πιστείτε πως θα τα καταφέρετε να δείτε τα πράγματα με αυτή την οπτική. Ας το συζητήσουμε λοιπόν μία άλλη μέρα που θα έχετε καλύτερη διάθεση. 7 για τους καρκίνους.
1: 7.
0: Λιοντάρια, ακόμη και αν προβληματιζόσασταν σήμερα, από τη μία θα θέλατε να μείνετε μέσα, από την άλλη έχετε βαρεθεί τους ίδιους τους ανθρώπους και τα ίδια στέκια. Νιώθετε συναισθηματικά ευάλωτος. Οπότε την ίδια στιγμή η ζωή σας λέει άλλα και η καρδιά σας λέει άλλα. Είναι μια μέρα που νιώθετε μια τρομερή κούραση, οπότε πώς να την παλέψετε κι εσείς?
1: Έχω μια κούραση.
0: 7. Παρθένε, δεν υπάρχει χειρότερο συνέστημα για ένα παρθένο από το να νιώθει πως εργάζεται με παραδειγματική συνέπεια και πάθος, αλλά δεν βλέπει τη δουλειά του να την χάνει της αναγνώρισης που θα ήθελε.
1: Yes.
0: Μέρες σαν τη σημερινή, αυτό το συνέστημα εγκλωβισμού παραλύει κάθε εγκεφαλική σας λειτουργία.
1: 7.
0: Ζυγέ, έχετε μια λαχτάρα για έναν έρωτα έρηνο, ανάλαφρο, εκοφαντικό. Θέλετε τέλος πάντων έτσι αυτό το νεανικό ελιξίριο νιώτης, το οποίο όμως είναι και μεγάλη παγίδα για το μυαλό. Αν έχει χαλάσει λίγο έτσι οι συνθήκες ρεαλισμού που νιώθετε, μην γκρινιάζετε, διότι δεν υπάρχει αυτό το αδύνατο. Μπορεί όμως όλα να συμβούν. Οπότε ζήστε, βρε παιδάκι μου, λίγο έτσι και με την ελπίδα.
1: 9.
0: Σκορπιέ, σαν κάποιος να σας έχει κάνει μία ένεση νοβοκαίνη σήμερα και να έχει φυλακίσει όλη σας την ενέργεια και τον τζαμπουκά. Και όταν δεν αισθάνεστε έτοιμος να πολεμήσετε ανά πάσα στιγμή, όλοι ξέρουν πως δεν θέλετε να σας μιλήσει κανένας. Βγάλτε μια ανακοίνωση σήμερα προς τους φίλους σας για να ξέρουν τι τους περιμένει.
1: 7.
0: Τοξότη, αμάν πια με τις τάσεις φυγής. Έχετε χάσει τον ύπνο σας, προσπαθείτε να σας κρατήσουν κοντά τις μέρες αυτές κάποιες ειδήσεις. Ας πούμε, αν λέγαμε ότι θα πάτε στο περίπτερο και δεν θα γυρίσετε, θα σας αντιπροσώπευε αυτό.
1: Να το.
0: Είναι φράσεις που έχουν γραφτεί για τοξότες. 7. Εγώ κύριε, το σώμα σου έχει ανάγκη, εσύ όμως το ξεχνάς συστηματικά. Ασχολήσου με τον εαυτό σου, χαλάρωσε, περιποιήσου την εμφάνισή σου, κοιμήσου λίγο παραπάνω, φώναξε από μακριά πόσο στρεσαρισμένος νιώθεις.
1: 7.
0: Υδροχόε, άλλες μέρες αισθάνεσαι πως έχεις τόση δύναμη στα χέρια σου που μπορείς με μονοκοντιλιά να σβήσεις το παρελθόν για να αλλάξεις τη ζωή σου σε χρόνο ντετέ. Και άλλες σαν τη σημερινή αισθάνεσαι πως κάθε στιγμή που αναπνέεις απορρίπτεις άπειρα ενδεχόμενα και έτσι νιώθεις λίγο τέλος πάντων εγκλωβισμένος. Ρίξ το λίγο στην τέχνη, βοηθάει μερικές φορές να ξεφύγεις από την πραγματικότητα.
1: 8.
0: Ιχθύ, προστάτεψε τον εαυτό σου από την επιθυμία να επιλύσεις ζητήματα με παρεξηγημένους φίλους ή πρώην συντρόφους. Να πιεις μέχρι λιποθυμίας, μήπως και νιώσεις καλύτερα. Γνωριμίες της μιας βραδιάς. Όλα αυτά χ. 7.
1: 7. Πάμε για μεσόωρο. Επτά κόμμα τέσσερα, μέτρια πράγματα.

0: Upside Down. Λοιπόν, εδώ είμαστε με David Guetta, ακριβώς τα 29 λεπτά μετά τις 10. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία Κασοτάκης που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Πιστοποιημένα κουφώματα αλουμινίου IPVC, πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και κάγκελα για το χώρο σας με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα για κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ.
1: Λοιπόν, τελευταίες συμμετοχές σήμερα και αύριο για το διαγωνισμό μας. Ένα SAP Aqua Marina από το Artemis Sport θα γίνει δικό σας αύριο στο κλείσιμο της εκπομπής. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό αυτό, μας στέλνετε μία φωτογραφία, μία καλοκαιρινή φωτογραφία στο 6970 888 961.
0: Break και επιστρέφουμε.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοχ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα, ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
4: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Γιώργο, βοήθεια! Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα! Ούτε μαγιό!
6: Χαλάρωσε! Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα!
5: Φιλέ, τέλεια! Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
7: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο full.
8: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
9: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
10: Be happy εννοείς.
9: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
10: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
9: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
10: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
9: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
10: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει. Να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται στη θερμοκρασία αυτή την ώρα.
1: Να σε πάω στις θερμοκρασίες φυσικά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους... Περίμενε να είναι... 25, δεν έχει ανέβει πολύ. 31 για το Τυμπάκι,
0: ναι.
1: Και στην Σαντορίνη είμαστε στους 26 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, έχουμε τους ανέμους, οι οποίοι κρατάνε την θερμοκρασία σε πιο έτσι χαμηλά επίπεδα. Θα προτιμούσαμε να είχαμε μάλλον ζέστη και όχι ανέμους, βέβαια.
0: Συνεχίστε να στέλνετε τις φωτογραφίες για να μπαίνετε στην κλήρωση.
1: Να στείλουμε
0: κλήρωση.
1: Την καλημέρα μας και στην Εύα, η οποία μας έστειλε μόλις τώρα μία φωτογραφία. Και έχω εδώ και την Ροδάνθη, η οποία μας έχει στείλει και εκείνη το δικό της έτσι καλοκαιρινό μήνυμα.
0: Λοιπόν, αρκετά τα κύματα που βλέπω εγώ εδώ τώρα στην Χερσόνησο. Έχουμε και τις διαφημίσεις, παιδιά. Δεν μπορούμε να δούμε τώρα εδώ τις κάμερες του Δήμου. Έχουμε διαφημίσεις που
1: δεν είναι του
0: Δήμου
1: οι κάμερες.
0: Α, δεν είναι του Δήμου αυτές οι κάμερες, ιδιωτικές. Λοιπόν, μπορείτε να δείτε μέσω καμερών τι γίνεται στις παραλίες του νησιού μας. Δεν με αφήνει τώρα λόγω διαστηφήμιση να σα πω ακριβώς, αλλά μία προεπισκόπηση που βλέπω έχει αρκετά κύματα.
1: Γενικότερα, είναι πολύ. Παιδιά, έχουμε ισχυρού ανέμου σήμερα. Έξι μποφόρου σίγουρα είναι δύσκολο.
0: Όσοι θέλετε να πάτε παραλία σήμερα, πρέπει να βρείτε παραλίες που είναι λίγο απάνεμες.
1: Πολύ απάνεμες.
0: Έτσι, πολύ απάνεμες, όχι λίγο. Για να μπορέσετε να απολαύσετε την θάλασσά μας. Απάνεμες και πλέον και χωρίς λαγοκέφαλα. Γιατί δεν μας φτάνει μόνο το.
1: Είναι σημαντικό να είναι και χωρίς πυρκαγιές.
0: Ναι, έτσι. Λοιπόν, έχουμε κάτι να πούμε τώρα, να επιστρέψουμε σε λιγάκι. Θα επιστρέψουμε.
2: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα και την περίοδο των εκτόσεων. Αυτή την εβδομάδα των εκτόσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Αποτριχωτική μηχανή Philips με τεχνολογία φωτόλυσης μόνο 249 ευρώ. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B σε 3 σχέδια μόνο 21,90. Κουρευτική μηχανή Philips 15:1 και ξυριστική μηχανή Philips One Blade μόνο 79,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα

0: Beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
2: Hondo Center. Let the games begin.
3: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos.
7: And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
8: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
9: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ next level για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
8: Η φάση φέτος είναι Island.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
11: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις.
11: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες.
12: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το σύμπαν στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
13: Και τώρα.
14: So, are you guys ready?
13: Όλες οι επιτυχίες.
15: Χωρίς διαφημίσεις.
16: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
13: Kiss 961. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.

0: Kiss.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Αυτή την εβδομάδα στο κατάστημα της περιοχής σου μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα 85 λεπτά. Ηλιέλαιο, 20% φθηνότερα 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας.
4: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
3: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
4: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
3: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
4: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρο 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
3: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
4: Έτοιμοι. Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
3: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
4: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
3: Για πες.
4: Φαγητό όνειρο. Premium cocktails, DJ με ξένη μουσική. Και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
3: Τέλεια, φύγαμε.
4: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
5: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
6: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
5: Senses.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
6: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
5: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
6: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτώριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
8: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
9: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
8: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
9: Σι. Τι να είναι το CNC.
10: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
11: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
12: The Tiri Tiri Show.
11: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις?
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφέ στη δροσιά. Μια απογευματινή βολτά για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Κατά πράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
7: Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Η

0: Εισιτήρια προπονούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά, Plus άνεση, Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει.

0: επιτυχής. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχής στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. I feel it. I feel it.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
3: Listen.
4: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Let's go.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Η πρώτη άσκηση είναι. Μισό λεπτό. Να βλέπεις τώρα. Ένα.
2: Α, έφυγε το μικρόφωνο. Πολύ καλά πάει αυτό. Πάρα πολύ καλά πήγε η πρώτη άσκηση.
1: Το κατέστρεψα. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να σου πω. Είναι περπάτημα μέσα στο νερό με τα γόνατα ψηλά. Δηλαδή να έρχεται το γόνατο στην ευθεία του γοφού.
2: Πώς θα κάνεις περπάτημα,
1: εννοείς. Έτσι, παιδί μου,
2: περπατάς. Να περπατάς και να σηκώνεις τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα. Σαν το καμπαρέ.
1: Μπράβο, σαν το καμπαρέ.
2: Καμπαρέ.
1: Είδες που το βρήκες εύκολα. Μπράβο, Μιχάλη, πάρα πολύ σωστό. Αυτή είναι η πρώτη άσκηση. Βέβαια, για να είναι πετυχημένη πρέπει να την κάνεις αρκετά λεπτά. Αυτή εδώ γυμνάζει γλουτό.
2: Πόση ώρα.
1: 3 λεπτά σταθερό ρυθμό τουλάχιστον.
2: Α, παιδιά, με 3 λεπτά δεν θα μπορώ να βγω έξω μετά. Εγώ θα πιέσουν τα πόδια μου.
1: Ναι, το άλλο είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπα. Πιστεύω ότι το κάναμε και όταν ήμασταν παιδιά συνέχεια. Πλάγια βήματα, έτσι.
2: Σαν τον κάβουρα.
1: Ωραίο.
2: Παιδιά.
1: Αυτό, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ενεργοποιεί προσαγωγούς και απαγωγούς, λέγονται. Ή απαγωγή. Δεν ξέρω ποιος απαγωγούς λέει.
2: Απαγωγές είναι κάτι άλλο. Καταρχάς να μας τα απαγάγουν έτσι και εμάς στην παραλία να κάνουμε τέτοιες ασκήσεις. Θα υπάρχουν απαγωγές.
1: Λοιπόν, παιδιά, λέει απαγωγούς προφανώς.
2: Ξεκάθαρα. Και να σου πω κάτι, θα έχουμε και τα 500 ευρώ να κάνουμε και αέρα όπως έκανε η Τούνη.
1: Μόνο τα δικά μου θέματα θα μπορούσαν να μιλάνε για απαγωγούς.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωρεεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωρεεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
5: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
7: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ next level για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
6: Η φάση φέτος είναι Island.
8: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
9: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
8: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
7: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Κέρι, στο full.
10: Kiss New Music.
11: Αυτήν την εβδομάδα. God's Eye. Animal.
12: Nobody knows you're out of control, but I see a side behind the closed doors.
11: Tyla, Is It Love.
12: Is it love, is it love, if you don't cry, cry, cry.
11: Jenny, Less Than a Lover. Malcolm Todd, Earrings. ATs, Mamacita. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
10: Kiss New Music.
11: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
13: Come on!
0: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Beats.
1: Όχι, Beats. Πάμε Nissos Beats στα μάλια και θα καταλάβεις.
2: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια. Beats More. Gorillas.
3: Ανώτερες σπουδές ACME. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Και τώρα.
5: Και τώρα.
1: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
5: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
1: Kiss. 961. Kiss. 961. Kiss.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
3: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα 5η και 30 Ιουλίου του 2026. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Με ως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss.

Λοιπόν, εδώ στον Kiss με επιτυχίες εδώ σήμερα και από το χθες. Πάμε να σας δώσουμε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι KissFM 61 Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow. Και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως KissFM 61.

Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε τρόπους επικοινωνίας με τον Kiss. Πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας. Τα δικά σας mail διαβάζω στο irini@kissradio.gr. Το σταθερό μας τηλέφωνο είναι το 2810-255-961, στη διάθεση σας έως και τις 4. Και βέβαια μην ξεχνάτε, πλέον έχουμε και τον Viber τρόπο επικοινωνίας. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα άμεσα και φυσικά εντελώς δωρεάν μέσω της εφαρμογής του Viber στο 6970 888 9.61.

0: Λοιπόν, Nueva Yol, Bad Bunny, ένα από τα πλέον καλοκαιρινά τραγούδια, από τις μεγάλες επιτυχίες της χρονιάς. Και βέβαια μην ξεχνάτε πως για ακόμη ένα καλοκαίρι επιλέγουμε Τριμηνό Lines για ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Ταξιδέψτε από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς. Εποφεληθείτε από τις προσφορές αναδιαδρομή από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 έως 12 ετών, τρίτεκνους και πολύτεκνους, από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Μηνό Lines Bonus Club. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Μηνό Lines.
1: Kiss 961.

Νταμιάνο Ντέιβιντ, The First Time. Με αυτό πάμε και στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, αυτό των 2:30. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
2: Be happy εννοείς.
1: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
2: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
3: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος πόλοχ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταμπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουφιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα, ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
4: Καλημέρα σας, έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη μήπως.
5: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
4: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
5: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
4: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
5: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πω! Τι σπιτόρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη!
7: Έμστα έλεγα! Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
8: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
9: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
10: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
11: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
12: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Κάριερ και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
15: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
16: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
15: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
17: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες.
18: Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
17: Kiss 961.

0: Τι είδε εδώ.
1: Τι είδε εδώ, στον Kiss. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2:30, στο δεύτερο μας ημίωρο σήμερα Πέμπτη. Έως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Μέχρι και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ, στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.
2: Kiss 961.

Λοιπόν, το Re-Edit των Purple Disco Machine στο Wonderful Life μας οδηγεί στο Power Play. Πάμε να ακούσουμε αμέσως τώρα Sorry Papi. Θα ακολουθήσει μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφω στον Kiss με αυτό εδώ.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα και την περίοδο των εκπτώσεων. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Αποτριχωτική μηχανή Philips με τεχνολογία φωτόλυσης μόνο 249 ευρώ. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B σε τρία σχέδια μόνο 21,90. Κουρευτική μηχανή Philips 15:1 και ξυριστική μηχανή Philips One Blade μόνο 79,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ήλι έλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
6: Τι κάνεις?
7: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
6: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
7: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
8: Aqua Plus Water Park.
9: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
8: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
10: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
8: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
11: Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου, σήμερα Πέμπτη.
12: Όλες οι επιτυχίες
13: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
12: Κις 961.
11: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους, έως και τις 4. Πάμε μαζί στον Κις.
13: Κις 10 στη σειρά. Go ahead.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
12: Κις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
13: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κατσάι και Γκαμπριέλα, ρέγγε ρυθμοί, απόλυτα συνεφασμένοι με το καλοκαίρι. Και βέβαια για ακόμη ένα καλοκαίρι επιλέγουμε τη Μινό Lines για ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Με τη Μινό Lines το ταξίδι γίνεται εμπειρία. Ταξιδεύστε λοιπόν από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς. Απολαύστε αυθεντικές κριτικές και μεσογειακές γεύσεις στα αλακάρτ εστιατόρια, αλλά και πιο χαλαρές street food επιλογές, άνετες καμπίνες, ευρύχωρα σαλόνια και VIP καθίσματα, ενώ μπορείτε να κάνετε και τις αγορές σας στα καταστήματα των πλοίων με δελεαστικές τιμές. Κλείστε τώρα εισιτήρια στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961.

0: αρέσει πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Εσύ, φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
4: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Malcolm Todd, Earrings.

Λοιπόν, αυτός είναι ο Malcolm Todd, ο οποίος έχει καταφέρει να βρίσκεται σχεδόν σε κάθε ψηφιακή πλατφόρμα με αυτό εδώ το τραγούδι που κατάφερε να φτάσει ακόμα και στο νούμερο 1 του παγκόσμιου Spotify. Earrings, το ακούσατε εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 961.

Λοιπόν, Die Die, Σακίρα και Μπέρνα Μπόιτ, σίγουρα το τραγούδι του καλοκαιριού. Και βέβαια, μην ξεχνάτε πως καλοκαίρι επίσης σημαίνει νήσος, beach bar, restaurant στα Μάλια. Ο απόλυτος προορισμός για όλο το καλοκαίρι, μέρα και νύχτα. Μπόχο αισθητική, κρυστάλλινα νερά, εξαιρετικό φαγητό, δροσερά κοκτέιλ και μια υπέροχη παραλία για να κάνετε τις βουτιές σας. Στο τέρμα του παραλιακού Μαλίων, εκεί θα βρείτε τον νήσος beach bar, restaurant. Τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις 28 970 31 657. Νήσος, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.

Edwin Collins, A Girl Like You, επιτυχία από τη δεκαετία του 90. Με αυτό επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε εντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 961, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτήν την εβδομάδα.

νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Χιουζέλη και Τζομέγεν εδώ στον Kiss. Τραγούδι το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα 10 δημοφιλέστερα του Kiss και για αυτήν την εβδομάδα. Μένει να μάθουμε και να ακούσουμε σε ποια θέση θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό θα το ακούσουμε την ερχόμενη Δευτέρα στις 4 μαζί με τη Μαρία Κοσμαδάκη, την οποία περιμένουμε και αύριο Παρασκευή εδώ στο στούντιο του Kiss. Έρχεται για να μας παρουσιάσει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θεματικό top 10 αυτήν την Παρασκευή. Θα ακούσουμε την Μαρία να μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα ρέγγε τραγούδια όλων των εποχών.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες
2: και μας αρέσει.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Λοιπόν, Σόμπρου 12-12 και εσείς μπορείτε να επισκέπτεστε τον Ίσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια κάθε μέρα και κάθε νύχτα για όλο το καλοκαίρι. Ένας καλοκαιρινός υπέροχος παράδεισος μπροστά στη θάλασσα σας περιμένει. Ένα προσεγμένο beach bar σε μπόχο στυλ και ένα κορυφαίο εστιατόριο με εξαιρετικό φαγητό για να γευματίσετε με την παρέα σας. Ίσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια, στο τέρμα του παραλιακού των Μαλίων. Τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις 28 970 31 657, και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε διαδικτυακά στο nisosbeach.gr.

Mo Black και το δικό του Reddit στο Γιαμόρι μας οδηγεί στο διαφημιστικό διάλειμμα των 3.30. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφουμε αυτό εδώ.

0: πεις.
1: Όχι, Beach. Πάμε Νίσος Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
2: Νίσος Beach Bar Restaurant στα μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Νίσος Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach More. Worry
3: less. Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις.
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810 26 25 22.
6: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοκ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταμπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουφιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
8: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
9: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειος.
12: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
13: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
12: Και
13: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
12: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
13: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17. 2810-318786.
12: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
14: Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου, Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
15: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 9.

Χιουζέλ, Moving to the Sun. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3.30, το τελευταίο μας ημίωρο σήμερα Πέμπτη εδώ στον Kiss. Μαζί μας έως και τις 4 και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε εκδήλωση και για κάθε βραδιά. Για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια, απευθύνεστε στον Νερόμυλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νερόμυλο 28 10 26 25 22.

0: 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ, απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό. Και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει.

0: με ιδιωτικό πάρκινγκ.
1: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
2: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φορητά ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
1: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
3: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο Full.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
3: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασό.
3: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
3: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
5: Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος, σήμερα Πέμπτη.
6: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
5: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 για λίγο ακόμα. Πάμε μαζί στον Kiss.
6: 10 επιτυχίες.
7: Λάθος.
6: 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Olivia Dean, So Easy εδώ στον Kiss. Μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας βραδιά, αλλά και για κάθε δική σας εκδήλωση. Για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια με χωρητικότητα έως 1000 άτομα, απευθύνεστε στον Νερόμυλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμυλο και κλείστε την βραδιά ή και την εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο.

0: Λοιπόν, με τους Gorillaz θα σας αφήσουμε σήμερα Πέμπτη και θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 ώρες που πέρασαν. Πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ριντήρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Η πρώτη άσκηση είναι. Μισό λεπτό. Να βλέπεις τώρα. Ένα.
2: Α, έφυγε το μικρόφωνο. Πολύ καλά πάει αυτό. Πάρα πολύ καλά πήγε η πρώτη άσκηση.
1: Το κατέστρεψα. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να σου πω. Είναι περπάτημα μέσα στο νερό με τα γόνατα ψηλά. Δηλαδή να έρχεται το γόνατο στην ευθεία του γοφού.
2: Πώς θα κάνεις περπάτημα,
1: εννοείς.
2: Να περπατάς και να σηκώνεις τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα. Σαν το καμπαρέ.
1: Μπράβο, σαν το καμπαρέ. Είδες που το βρήκες εύκολα. Μπράβο, Μιχάλη, πάρα πολύ σωστό. Αυτή είναι η πρώτη άσκηση. Βέβαια, για να είναι πετυχημένη πρέπει να την κάνεις αρκετά λεπτά. Αυτή εδώ γυμνάζει γλουτό.
2: Πόση ώρα.
1: 3 λεπτά σταθερό ρυθμό τουλάχιστον.
2: Α, παιδιά, με 3 λεπτά δεν θα μπορώ να βγω έξω μετά. Εγώ θα πιέσουν τα πόδια μου.
1: Ναι, το άλλο είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπα. Πιστεύω ότι το κάναμε και όταν ήμασταν παιδιά συνέχεια. Πλάγια βήματα, έτσι.
2: Σαν τον κάβουρα.
1: Ωραίο. Αυτό, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ενεργοποιεί προσαγωγούς και απαγωγούς, λέγονται. Ή επαγωγή.
2: Απαγωγές είναι κάτι άλλο. Καταρχάς, να μας απαγάγουν έτσι και εμάς στην παραλία να κάνουμε τέτοιες ασκήσεις. Θα υπάρχουν απαγωγές.
1: Λοιπόν, παιδιά, λέει απαγωγούς προφανώς.
2: Ξεκάθαρα. Και να σου πω κάτι, θα έχουμε και τα 500 ευρώ να κάνουμε και αέρα όπως έκανε η Τούνη.
1: Μόνο τα δικά μου θέματα θα μπορούσαν να μιλάνε για απαγωγούς.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Johnson.
1: Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης, 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι, 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
1: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου, το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη. Να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ, next level. Για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
2: Η φάση φέτος είναι Island.
0: Summer Sale, έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
1: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
0: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
1: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
6: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
5: Και φαγητό, σέρβις?
6: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
0: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
6: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
1: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτήν την εβδομάδα, Cat's Eye, Animal. Τάιλα, Is It Love. Jenny, Less Than a Lover. Malcolm Todd, Earrings. AT's, Mamacita. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961.

0: Kiss.
1: Έτοιμοι? Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
2: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
1: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
2: Για πες.
1: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
2: Τέλεια, φύγαμε.
1: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
3: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
4: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
3: Senses.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
6: Aqua Plus Water Park.
7: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
9: Ανώτερες σπουδές ACME. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
10: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια.
11: Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.
1: Μαζί σου.

0: στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
4: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
5: Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.
6: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
7: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
6: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
7: Sí.
8: Τι να είναι το CNC?
9: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
10: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
11: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί έως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει. Beach Bar Restaurant Ανατόλια στη Σταλίδα. Απολαύστε την καλύτερη κουζίνα μπροστά σε ένα μοναδικό τοπίο. Ανατόλια Seaside, στον παραλιακό της Σταλίδας με ιδιωτικό πάρκινγκ.
12: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
12: Όλες οι επιτυχίες
14: χωρίς διαφημίσεις.
15: 10

6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
0: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
3: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
3: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
3: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
4: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
0: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ next level για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
7: Η φάση φέτος είναι Island.

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ.

0: Net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφέ στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφο είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Κατά πράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις?
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
6: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
8: Στο Auto Dusk.
7: Γιατί?
8: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
7: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
8: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
9: Auto Dusk. Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
10: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
9: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
10: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
9: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
13: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Cat's Eye, Animal.
2: Nobody knows you're out of control, but I see a side behind the closed doors.
1: Tyla, Is It Love. Jenny, Less Than a Lover. Malcolm Todd, Earrings. AT's, Mamacita.
3: Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
5: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
6: Οκ!
4: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Η πρώτη άσκηση είναι. Μισό λεπτό. Να βλέπεις τώρα. Ένα.
2: Α, έφυγε το μικρόφωνο. Πολύ καλά πάει αυτό. Πάρα πολύ καλά πήγε η πρώτη άσκηση.
1: Ναι. Το κατέστρεψα. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να σου πω. Είναι περπάτημα μέσα στο νερό με τα γόνατα ψηλά. Δηλαδή να έρχεται το γόνατο στην ευθεία του γοφού.
2: Πώς θα κάνεις περπάτημα,
1: εννοείς.
2: Να περπατάς και να σηκώνεις τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα. Σαν το καμπαρέ.
1: Μπράβο, σαν το καμπαρέ. Είδες που το βρήκες εύκολα. Μπράβο, Μιχάλη, πάρα πολύ σωστό. Αυτή είναι η πρώτη άσκηση. Βέβαια, για να είναι πετυχημένη πρέπει να την κάνεις αρκετά λεπτά. Αυτή εδώ γυμνάζει γλουτό.
2: Πόση ώρα.
1: 3 λεπτά σταθερό ρυθμό τουλάχιστον.
2: Α, παιδιά, με 3 λεπτά δεν θα μπορώ να βγω έξω μετά. Εγώ θα πιέσουν τα πόδια μου.
1: Ναι, το άλλο είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπα. Πιστεύω ότι το κάναμε και όταν ήμασταν παιδιά συνέχεια. Πλάγια βήματα, έτσι.
2: Σαν τον κάβουρα.
1: Ωραίο.
2: Παιδιά.
1: Αυτό, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ενεργοποιεί προσαγωγούς και απαγωγούς, λέγονται. Ή απαγωγή.
2: Απαγωγές είναι κάτι άλλο. Καταρχάς, να μας απαγάγουν έτσι και εμάς στην παραλία να κάνουμε τέτοιες ασκήσεις. Να υπάρχουν απαγωγές.
1: Λοιπόν, παιδιά, λέει απαγωγούς.
2: Ξεκάθαρα. Και να σου πω κάτι, θα έχουμε και τα 500 ευρώ να κάνουμε και αέρα όπως έκανε η Τούνη.
1: Μόνο τα δικά μου θέματα θα μπορούσαν να μιλάνε για απαγωγούς.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Στην Πιτσουλάκη Στρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωρεεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωρεεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοχ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταμπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
5: Ετοιμή. Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
6: Σε 3 μαγαζιά θα πάμε.
5: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
6: Για πες.
5: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
6: Τέλεια. Φύγαμε!
5: Όπα, περίμενε! Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
4: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
5: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
4: Senses.
5: Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μία βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
0: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος.
7: Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. KISS 961.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10%

0: και τους πελάτες σου Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
3: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφήγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
5: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
4: Και
5: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
5: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
4: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
6: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Καταπράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-76-26-66. Κρήτες, απλά και μοναδικά.
2: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
8: Όλες οι επιτυχίες
2: χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: Hi everyone, this is Rosé.
2: Hey, it's Bruno Mars.
0: Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πω, τι σπιτορώνα είναι αυτή Παναγιώτη.
3: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810 545 551.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
8: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
9: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr. Στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας.
11: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
10: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
11: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
10: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
11: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
10: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.

0: Plus Water Park.
1: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
0: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
1: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
0: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
2: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει.

0: πάρκινγκ.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις.
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810 26 25 22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
6: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
7: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
8: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά.

0: Ηλεκτρικά Καρβελά.
1: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
2: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
1: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
2: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
3: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοκ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
4: Kiss 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
4: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

νούμερο 6.

νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Στην Πιτσουλάκη Στρομπογιαννάκη θα βρει τι πιο cool καλοκαιρινέ εκτόσει. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Μιντέα 9.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωση 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωση 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή brunch έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.
5: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
6: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
6: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης.

0: Εννοείς.
1: Όχι, Beats. Πάμε Νήσος Beats στα μάλια και θα καταλάβεις.
0: Νήσος Beats Bar Restaurant στα μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
0: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
0: Νήσος Beats Bar Restaurant στα μάλια. Beats More. Worry less.
2: Come on! Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Τι κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου.

0: εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
1: Περικύπου 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
0: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτώριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
2: Aqua Plus Water Park.
3: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
4: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
2: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
5: Και τώρα.
6: Και τώρα.
5: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
5: Όλες οι επιτυχίες.
8: Χωρίς διαφημίσεις.
9: 10

0: Kiss New Music.
1: Αυτήν την εβδομάδα, Cat's Eye, Animal.
2: Nobody knows you're out of control, but I see a side behind the closed doors.
1: Tyla, Is It Love. Jenny, Less Than a Lover. Malcolm Todd, Earrings. AT's, Mamacita. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
5: Okay.
3: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Tiri Tiri Show.
3: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Hello,

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Η πρώτη άσκηση είναι. Μισό λεπτό. Να βλέπεις τώρα. Ένα.
2: Α, έφυγε το μικρόφωνο. Πολύ καλά πάει αυτό. Πάρα πολύ καλά πήγε η πρώτη άσκηση.
1: Το κατέστρεψα. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να σου πω. Είναι περπάτημα μέσα στο νερό με τα γόνατα ψηλά. Δηλαδή να έρχεται το γόνατο στην ευθεία του γοφού.
2: Πώς θα κάνεις περπάτημα,
1: εννοείς. Έτσι, παιδί μου,
2: περπατάς. Να περπατάς και να σηκώνεις τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα. Σαν το καμπαρέ.
1: Μπράβο, σαν το καμπαρέ.
2: Καμπαρέ.
1: Είδες που το βρήκες εύκολα. Μπράβο, Μιχάλη, πάρα πολύ σωστό. Αυτή είναι η πρώτη άσκηση. Βέβαια, για να είναι πετυχημένη πρέπει να την κάνεις αρκετά λεπτά. Αυτή εδώ γυμνάζει γλουτό.
2: Πόση ώρα.
1: 3 λεπτά σταθερό ρυθμό τουλάχιστον.
2: Α, παιδιά, με 3 λεπτά δεν θα μπορώ να βγω έξω μετά. Εγώ θα πιέσουν τα πόδια μου.
1: Το άλλο είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπα. Πιστεύω ότι το κάναμε και όταν ήμασταν παιδιά συνέχεια. Πλάγια βήματα, έτσι.
2: Σαν τον κάβουρα.
1: Ωραίο.
2: Παιδιά.
1: Αυτό, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ενεργοποιεί προσαγωγούς και απαγωγούς λέγονται. Ή απαγωγή.
2: Απαγωγές είναι κάτι άλλο. Καταρχάς να μας τα απαγάγουν έτσι και εμάς στην παραλία να κάνουμε τέτοιες ασκήσεις. Θα υπάρχουν απαγωγές.
1: Παιδιά, λέει απαγωγούς προφανώς.
2: Ξεκάθαρα. Και να σου πω κάτι, θα έχουμε και τα 500 ευρώ να κάνουμε και αέρα όπως έκανε η Τούνη.
1: Μόνο τα δικά μου θέματα θα μπορούσαν να μιλάνε για απαγωγούς.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού.

0: 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. I feel it.

νούμερο 7. Νούμερο 6. Νούμερο 5.

νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Kiss. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.